Είμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 80. Η Γλυκερία διασκεδάζει το κοινό της μέσα από τραγούδια που άφησαν εποχή, χάρη και τη δική της ερμηνεία, θρυλικές επανεκτελέσεις όπως το Νάχα 100 καρδιές που είχε πρώτο τραγουδήσει η Γιώτα Λίδια.

Η γλυκερία πάτησε πάνω στους ερμηνευτικούς κώδικες της Γιώτας Λίδια. Είχε ψυχή όμως, είχε τσαγανό, είχε δυνατότητες, ήξερε να διαλέγει. Γι' αυτό και σ' ό,τι τραγούδησε πρόσθεσε το δικό της χαρακτήρα. Εδώ ακούμε την κυρία Λίδια να επαναπροσδιορίζει με τη συμβολή του Γιώργου Νταλάρα τα μεγάλα δικά της, «Πες μου γιατί», σε μουσική ανατολίτικη του Στράτου Αταλίδη και στίχους του Κώστα Βύρβου.

Ο Γιώργος Λάφκας υπήρξε μάστορας μπουζουξής, καλός ερμηνευτής, ωραίος συνθέτης, τα ψεύτικα φιλιά του εδώ με τη Γιώτα Λίδια και το Μιχάλη Καλογράνη. Το Μιχάλη Καλογράνη.

Μιχάλης Μενιδιάτης άργησε να κάνει τον μπαμ. Όταν όμως το έκανε χάρη σε τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, δεν είχε σταματημό.

0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια. Κάθετε. Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμενε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm, με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free, αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.
3: Τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
4: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
0: Κυκλοφόρησε το περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι με δώρο 10 CD. Κλέφτηκα τραγούδια με τον Παναγιώτη Λάλεζα και 8 CD με δημοτικά τραγούδια.
1: Κάθετε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Δώρο 10 CD. Το νέο CD του Ανδρέα Κωνσταντινόπουλου.
1: Η μαρτυρία περνά. Ένας αγγέλος χορεύει και ζαλιζόμενε.
0: Περιοδικό Πίστα Δημοτικό Τραγούδι. Κυκλοφορεί με δώρο 10 CD. Στα περίπτερα σε όλη την Ελλάδα.
2: Τα μαλλιά σας κάνουν ελεύθερη πτώση. Ωραία τα Extreme Sports, αλλά μην ανησυχείτε. Η ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Fresiderm, με καινοτόμες συνθέσεις και προϊόντα Parabens Free, αντιμετωπίζει τη χρόνια και εποχική τριχόπτωση και είναι η σίγουρη λύση για να αποκτήσετε και πάλι μαλλιά γεμάτα υγεία, ζωντάνια και δύναμη. Συμβουλευτείτε το δερματολόγο σας για τον ιδανικό συνδυασμό που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες και ενημερωθείτε από το φαρμακοποιό σας για τις μοναδικές προσφορές της Fresiderm σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της ανδρικής και γυναικείας τριχόπτωσης.

Οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης είναι και πάλι κοντά σας. Συνεχίζοντας το Σεριάνι στο μαγικό κόσμο του τραγουδιού από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και τις μέρες μας. Τραγούδια αληθινά, τραγούδια παντοτινά που έγραψαν ιστορία, αλλά και άλλα ξεχωριστά και λατρεμένα που σκέπασε η σκόνη του χρόνου.

Για να ακούσουμε όμως και λίγο το δάσκαλο του Στέλιου εκεί στα όριμά του, λίγο μετά τα μισά του 60 και μέσα από τη συνεργασία του με το Λεωνάρδο Μπουρνέλη.

Να μείνουμε στον πρόδρομο Τσαουσάκη και τις κλασικές του στράτες με το Βασίλη Τσιτσάνη, είτε σε πρώτες εκτελέσεις είτε σε εμπνευσμένες επαναπροσεγγίσεις.

Μένουμε στο Βασίλη Τσιτσάνη και τον Γιώργο Νταλάρα σε μια τηλεοπτική εδώ ηχογράφησή τους σε ένα από τα κλασικά του Τσίλα.

Θα κλείσουμε με Στέλιο Καλατζίδη και Άκη Πάνου από το 1973. Καλή αντάμωση σε όλους, οι στιγμές και ο Κώστας Μπαλαχούτης ανανεώνουν το ραντεβού τους. Και να θυμάστε ότι τα όνειρα χτίζονται.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Τι πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Τι πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Σου λέω όμορφο που είναι το χαμόγελο σου. Τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
1: Με στα χαράματα.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 τα ξημερώματα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
5: Η πλούσια ιστορία της.
4: Ο φυσικός πλούτος της.
5: Όλη η ελληνική έμπνευση
4: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
5: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
4: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
5: Instagram Greggio Australia.
4: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
2: Meet me.
1: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
1: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
1: Για να μη σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
3: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
1: 24 ή τον Mall Oakley.
3: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
1: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
1: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
4: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 1. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Βασίλης ρωτάει, τελικά μάθαμε, λέει, από πού ερχόταν η μυρωδιά γκαζιού στην Ελλάδα. Μέχρι χθες το βράδυ πάντως δεν ήξερε κανένας, να σου πω την αλήθεια. Μυστήριο παραμένει ακόμα η αιτία της έντονης μυς αερίου σε περιοχές Αττικής. Πώς έχετε μεγάλο σεισμός και κάποιοι δεν θέλουν να φοβήσουν τον κόσμο.

0: Δίσκο είναι. Άιντε, όλα εγώ πια.
1: Ναι, μπορεί να είναι Ελάνια Πορδή. Μήπως λέει ξεφούσκωσε ο Βαγγέλας από τη στεναχώρια του. The Greek Breakfast
2: Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio.
1: Η ελληνική παρέα της Μελβούρνης.
2: Δεν υπάρχει σαν εσένα πουθενά μες στον κόσμο.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας!
1: Γεια σας!
0: Τι καλό τρώτε!
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι και όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιος να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.
1: Τώρα που λέγατε για διακοπές και αν επιτρέπετε, θέλω να στείλω λίγα χαιρετίσματα στην παρέα μας που βρίσκεται στον δρόμο αυτή τη στιγμή.
2: Μας ακούνε, μας ακούνε.
1: Βέβαια μας ακούνε, βέβαια. Γεια σας παιδιά. Είναι τώρα, είμαστε περίπου 10 με 12 οικογένειες στράτο.
2: Στον δρόμο. Κάτσε ρε Μανώλη, Μανώλη, κάτσε να το κάνω λίγο εικόνα. Δηλαδή είστε 12 οικογένειες με αυτοκίνητα και πηγαίνετε εκδρομή, βόλτα, διακοπές.
1: Ναι, μπράβο.
2: Πόρε τώρα, φίλε, ωραίο.
1: Αυτό το κάνουμε στράτο περίπου 15 χρόνια τώρα το κάνουμε. Το Australia Day Weekend. Πάμε camping.
3: Καλημέρα, είμαι ένας από τους Έλληνες από την παρέα που ταξιδεύει.
2: Ωραία. Ωραία περνάτε έτσι. Άμα το κάνετε κάθε χρόνο αυτό, Αντώνη, είναι πολύ ωραία έτσι να μαζεύετε 12 οικογένειες να πηγαίνετε να κάνετε κάμπινγκ. Μ' αρέσει.
3: Είναι μπράβο. Πολύ ωραία. Ξέχασε ο Μανώλης όμως να σας πει μερικά σπουδαία πράγματα.
2: Για πες.
3: Ένα από τα σπουδαία είναι πως είμαστε οι περισσότεροι κουμπάροι.

0: Όλοι μαζί, κάτσε τώρα. Εδώ γίνεται του κουμπάρου το κάγκυλο που λένε.
1: Κάτσε ρε φίλε, εσείς είστε όλο το χωριό που γίνεται ο σασμός να πει.
2: Ναι, εδώ, γεια σας, τι κάνετε?
0: Άλλες κουμπάρες,
1: νούμερο 3, άλλες κουμπάρες.
3: Πώς το καταλάβατε?
4: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
5: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο μύτ μία απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρο πλέιτ.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε. Πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
1: Για γεύσεις με κλασική αξία, meet me σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
5: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: υπάρχουν κάτι δίλτο που μπορεί να το φέρει η γυναίκα και να πάει στη δουλειά και ο άντρας από το κινητό όπου, σε όποιο σημείο του κόσμου να είναι, να μπορεί να την ικανοποιεί.
1: Πολύ δυνατό ρε αυτό.
0: Δηλαδή μέσω satellite και wallet. Εγώ το μισώ. Εσύ μπορεί να έχεις πάει Ελλάδα ταξίδι και να ικανοποιείς τη γυναίκα σου στην Αυστραλία.
1: Ναι. Εντάξει, ρε, φίλε, δεν είναι, άμα το βάλεις και το σκεφτείς λίγο αυτό, δεν είναι κακό του. Δεν χάνεις την επαφή. Καταλαβαίνεις.
2: Προτείνω σε όλους τους ακροατές, όπου τον πετυχαίνετε τον μπάγκαλο, να τον καταβρέχετε. Να παίρνετε ένα κουβά νερό και να το ρίχνετε πάνω του. Μπάσκετ συνέρθει. Κρύο νερό θέλει.
3: Όξα, ρε! The Greek
4: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας, η πλούσια ιστορία της, ο φυσικός πλούτος της, όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

0: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Οδηγείτε με λιγότερο από 5 ώρες ύπνο. Θέτετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας σε κίνδυνο. Όταν είστε κουρασμένοι, αντιδράτε αργά και έχετε 4 φορές περισσότερες πιθανότητες σύγκρουσης του οχήματός σας. Δεν αξίζει ποτέ να το διακινδυνεύετε. Προγραμματίστε το ταξίδι σας και σκεφτείτε να οργανώσετε έναν εναλλακτικό τρόπο μετακίνησης ή να κοιμηθείτε περισσότερο πριν οδηγήσετε. Για να παραμένουν όλοι ασφαλείς στον δρόμο, μην οδηγείτε ποτέ όταν είστε κουρασμένοι.

0: Μήνυμα από την TAC.
1: Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να Δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη, 7 με 9 το βράδυ, Άκου να Δεις.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος πλέι?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο ένα σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 Eaton Mall Oakley.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί. Κολλάς μαζί του.
3: Τώρα στο Meet me σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Το αγαπημένο ραδιόφωνο της Μελβούρνης. Χρόνια τώρα.
2: Ήρθε η ώρα να μπει στον παλμό της Μεγάλης Κερκίδας. Η Μεγάλη Κερκίδα ξεκινάει τώρα.
3: Στο μικρόφωνο ο Αλέκος Κατσιφάρας, ο Νίκος Κομνηνάκης και οι συνεργάτες.

κυρίες δεσμίες και κύριοι φίλοι και φίλες του Ρυθμός Radio, καλησπέρα σας. Μετά από μία εβδομάδα απουσίας, η Μεγάλη Κερκίδα είναι πάλι μαζί εδώ μέσα από την συχνότητα του Ρυθμός Radio. Και βέβαια στο στούντιο είναι ο Λέκος Κατσιφάρας. Σε λίγο θα έχουμε και την παρουσία του Στέλιου Γεροντάρα, όπου θα βγει το επόμενο τουλάχιστον δίωρο της Μεγάλης Κερκίδας με την βοήθεια και του Στέλιου αλλά και των συνεργατών. Στο μικρόφωνο είναι ο Λέκος Χατσιφάρας και ζούμε μεγάλες στιγμές, καθότι η εκπομπή είναι η πρώτη εκπομπή που γίνεται ενώ έχουμε το Μουντιάλ να διεξάγεται από κοινού σε τρεις χώρες: Μεξικό, Αμερική και Καναδάς. Και τι μεγάλη μέρα, με την Αυστραλία να πραγματοποιεί μια σπουδαία εμφάνιση, με βάση το γεγονός κυρίως ότι η Αυστραλία δεν πήγε σαν φαβορή στο παγκόσμιο κύπελο, και τουλάχιστον απέναντι στην Τουρκία, που τουλάχιστον οι Τούρκοι ήσαν από τα φαβορή να τερματίσουν στις δύο προνομιούχες θέσεις. Υπάρχει πρόκριση και για τρίτη ομάδα, αλλά αυτό είναι κάπως αγχωτικό, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε στο τέλος ποιοι από τους 12-8 θα περάσουν ως καλύτερη τρίτη. Η Αυστραλία σήμερα, μετά από μια μεγαλειώδη εμφάνιση με βάση τα δεδομένα, επικράτησε με καθαρό σκορ 2-0 επί της Τουρκίας και έκανε ένα σημαντικό βήμα στο να αποκριθεί στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Σίγουρα ένα κυρίαρχο θέμα στην απόψινη εκπομπή είναι το Μουντιάλ, και αυτό ουσιαστικά θα σχολιάσουμε εδώ και με το Στέλιο αλλά και τους συνεργάτες καθ' όλη διάρκεια της εκπομπής. Δεν υπήρχε αγωνιστική πράξη αγώνων για το NPL Victorias, υπήρχαν όμως οι υποχρεώσεις κανονικά για την VPL 1, VPL 2 αλλά και τα State Leagues, όπου θα δούμε σε λίγο τα πλήρη αποτελέσματα. Να πω ότι σήμερα έχουμε και μια συνέντευξη. Καταρχήν να πω ότι οι συνεργάτες, αρχικά θα ακούσουμε τον Νίκο Κομινάκη, ο οποίος βρέθηκε στο Federation Square και έχει σημαντικά πράγματα να μας περιγράψει για την μεγάλη απόψινή βραδιά των Σοκερούς. Από εκεί και πέρα, ο Στέλιος σε λίγο μαζί μας, όπου με την βοήθεια του Στέλιου θα βγει η απόψινη εκπομπή, και βέβαια ρεπορτάζ και από τον Τάκη Σβίγκο. Ο Κώστας Αρακίνησης φυσικά στα καθήκοντά του, και εκεί ως κεντρικό θέμα το παγκόσμιο κύπελο, και προφανώς θα έχουμε και τον Δαμιανό Τζαβέλα, καθώς είχαμε χθες την διεξαγωγή του πέμπτου και καθοριστικού τελικού για την ανάδειξη του πρωταθλητή Ελλάδας, όπου ο Ολυμπιακός, προσωπική μου γνώμη, πανάξια κέρδισε τον τίτλο, κερδίζοντας τον πέμπτο παιχνίδι της σειράς τον Παναθηναϊκό. Αυτά σε εν ολίγης. Τώρα η συνέντευξή μας είναι ο Γιάννης Αναστασιάδης, ο οποίος φαντάζομαι ότι παρακολούθησε τον αγώνα των Σοκερούς, θα χάρει και ιδιαίτερα μη τι άλλο, γιατί δεν είναι μια νίκη μόνο, είναι μια νίκη της Αυστραλίας σαν εθνική χώρα, αλλά είναι και μια νίκη που μπορεί να βοηθήσει ώστε το ποδόσφαιρο να το δούμε με ένα καλύτερο μάτι. Αυτά έχουν ξαναγίνει και όταν έγιναν δεν είδαμε πρόοδους. Ας ελπίσουμε όμως ότι αυτή τη φορά, με αφετηρία την σημερινή νίκη και σπουδαία εμφάνιση της Αυστραλίας, ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτή τη χώρα. Αυτά σε γενικές γραμμές. Νομίζω ότι μη φλιαρούμε άλλο, για να έχουμε περισσότερο χρόνο με τους συνεργάτες αλλά και με την παρουσία του Στέλιου και βέβαια και με τον Γιάννη Αστασιάδη, που πέρα από το Μουντιάλ σίγουρα θα πάει η κουβέντα μας και στο NPL αλλά και στις υποχρεώσεις του Αλεξάνδρου. Βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο, υπήρχε αγωνιστικό ρεπό, δεν διεξήχθηκαν καθόλου αγώνες για το NPL, ήταν μια εβδομάδα ξεκούρασης. Ωστόσο σίγουρα πολλά έχουμε να πούμε, καθώς μπαίνουμε σε τελική ευθεία για ό,τι αφορά την συνέχεια του μεγάλου ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της πολιτείας. Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβή, εμείς να πάμε και ας ξεκινήσουμε καταρχήν με το Μουντιάλ, να πούμε τα σημερινά αποτελέσματα, να μην πούμε στη διαδικασία να πούμε αποτελέσματα που είχαμε τις επόμενες ημέρες, ή μάλλον επειδή είναι πολλά ας τα αναφέρουμε και αυτά.
όπου φυσικά στο ενακτήριο μάτς του Παγκοσμίου Κυπέλλου το Μεξικό επιβλήθηκε της Νοτιού Αφρικής με 2-0. Την ίδια ημέρα, δηλαδή το μεσημέρι της Παρασκευής, η Νότιος Κορέα επιβλήθηκε της Τσεχίας με 2-1. Το Σάββατο είχαμε δύο παιχνίδια, Καναδάς Βοσνία 1-1 και Αμερική Παραγουάη, αποτέλεσμα που ενδιαφέρει την Αυστραλία, καθότι είναι οι δύο χώρες που μετέχουν μαζί με την Αυστραλία αλλά και την Τουρκία στον όμιλο. Αμερική Παραγουάη 4-1, καθολική και πολύ καλή εμφάνιση Αμερικής, και βέβαια σήμερα το μεγάλο αποτέλεσμα Αυστραλία-Τουρκία 2-0, ενώ νωρίτερα Βραζιλία και Μαρόκο δεν λύσαν τις διαφορές τους, μείναν ισόπαλοι στο 1-1, όπως επίσης το Κατάρ με την Ελβετία, αποτέλεσμα που αποτελεί έκπληξη, το ίδιο σκορ 1-1. Η Σκωτία τα βρήκε δύσκολα απέναντι στην Αϊτή, με ένα γκολ σημειώθηκε και με αυτό το γκολ η Σκωτία πήρε τους 3 βαθμούς στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά για ό,τι αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Να πάμε τώρα στο VPL1, να προσγειωθούμε δηλαδή στην δική μας πραγματικότητα και να δούμε τα πλήρη αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής ημέρας, η οποία έφερε τον Ηρακλή να χάνει στο North Geelong και μάλιστα έχοντας αριθμητική υπεροχή για ένα τουλάχιστον ημίχρονο. Να δούμε όμως τα πλήρη αποτελέσματα στην VPL1, όπου Brunswick City Λεωνίδας Eltham Redbacks 3-1, σπουδαία νίκη το Λεωνίδα. Melbourne Knights Brunswick Juventus 0-1, αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο, μας αποδεικνύει μετά από αυτή τη νίκη της Juventus, μεγάλη μάχη για δύο απευθείας θέσεις ανόδου στην NPL. Από και πέρα Western United Neon Port Melbourne 0-0, ελπιδοφόρο θα έλεγα το αποτέλεσμα της Νέας Ελλάς στη δύσκολη προσπάθεια που έχει για την παραμονή της στην κατηγορία. North Sunshine Eagles Melbourne Serbia 1-2, Lang Warring Manningham United Blues 4-1, North Geelong Northcote City Ηρακλής 2-1 και Bulleen Melbourne Victory Neon 2-4. Να πάμε τώρα και στην VPL2, να δούμε και εδώ την εικόνα των αποτελεσμάτων, όπου βασικά είχαμε νέα ήττα για το Malvern, τρίτη συνεχόμενη παρακαλώ, και εδώ γεννούνται πολλά ερωτηματικά για αν το Malvern, τι ακριβώς συμβαίνει την τελευταία περίοδο στην ομάδα, την νεοφώτιστη ομάδα της Malvern City. Να δούμε λοιπόν τα αποτελέσματα, που είχαμε Coolburn Valley Suns Eastern Lions 2-1, Malvern Essendon Royals 2-4, Springvale White Ingles Altona City 2-2, Whitlesey United Werribee 4-0, Kingston Moreland City 2-1, σπουδαία νίκη για την Kingston, Nana Gooding City Kilo Park 2-0. Και μετά από τα VPLs να πάμε τώρα στα State Leagues, όπου στην State League Northwest στην πρώτη κατηγορία είχαμε νίκη μόνο για τον ΠΑΟΚ, πέρασε με διπλό από τον Ballarat 1-2, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες ιτήθηκαν όλες. Λέιλορ Πανελλήνιος 2-1, Olympic West Valley δηλαδή Geelong Rangers 1-2, Upfield, μάλλον Geelong σκέτο, επαναλαμβάνω, West Valley Olympic Geelong 1-2, Upfield Clifton Hill 3-0, Δόξα Γιάραβιλ Σίντεχαμ Πάρκ 1-4 και όπως προαναφέραμε Ballarat ΠΑΟΚ 1-2. Στην State League 1 South East Aris Old Scots Soga Club 4-0, State League 2 Northwest Strathmore Mill Park 0-2, στην State League 2 South East Casey Τσίσλο 0-2, Brandon Park Waverly City 2-1. State League 3 South East είχαμε Croydon City Cobras 0-4, State League 4 North West Laverton Keon Park 0-0, Burnstone Worth Ανταγόρας 1-1, State League 4 South East Ασμπέρτον East Q Ολυμπιακός 2-0 και επίσης στην State League 5 Northwest Deakin Apollon Darabin 2-2. Παραδρομής δεν αναφέραμε ότι ο αγώνας της ομάδας των αργοναυτών αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον φωτισμό στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής στην State
στην VPL 2. Έτσι λοιπόν ο Αγόρας έχει ένα μάτς λιγότερο με το Box Hill. Ο αγώνας δηλαδή του Bayside Argonautes με την Box Hill Πυθαγόρας αναβλήθηκε λόγω προβλήματος στον φωτισμό. Εμείς από στιγμή σε στιγμή θα έχουμε μαζί μας τον Νίκο Κομινάκη. Δεν ξέρω αν έχουμε περιθώριο, μάλλον έχουμε το περιθώριο να επιλέξουμε ένα τραγούδι και να δούμε. Να πάμε σε ένα τραγούδι από τους Λοκομόντο, πολύ χαρακτηριστικό με το ποδόσφαιρο και φυσικά το παγκόσμιο κύπελο. Να ακούσουμε Λοκομόντο και επιστρέφουμε σε λίγο. Όπου πιστεύω θα είναι μαζί μας και ο Στέλιος Γεροταράς. Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να πέσουμε στο τραγούδι. Και επιστρέφουμε σε λίγο, φίλοι μου, μείνετε συντονισμένοι, πολλά και ενδιαφέροντα, θα υπάρχει και ο ανάλογος σχολιασμός στο NPL για πολλά πράγματα σημαντικά που έχουν συμβεί.

0: Μάλιστα, έτσι σε ρυθμούς Λοκομόντο ξεκινάμε και εντωμεταξύ μόλις κατέφτασε και στο στούντιο ο Στέλιος Γεροντάρας, να τον καλοδεχτούμε. Στέλιο, καλησπέρα.
1: Holidays books.
0: Τώρα ακούγεσαι, συγγνώμη, πάμε πάλι.
2: Καλησπέρα Λέκο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ρυθμού.
0: Ζούμε στιγμές Μουντιάλ, είναι μια γιορτή που τη ζούμε κάθε 4 χρόνια, δυστυχώς χωρίς την παρουσία της Ελλάδας. Το γεγονός όμως ότι βρίσκεται εκεί το άλλο μισό της καρδιάς μας, η Αυστραλία, η χώρα που ζούμε, είναι κάτι. Και μάλιστα σήμερα η Αυστραλία, όπως είδες, πέτυχε μια σπουδαία νίκη. Θα τα σχολιάσουμε όλα αυτά στην πορεία. Αν θέλεις όμως ένα γρήγορο σχόλιο για την μεγαλειώδη της Αυστραλίας, όταν λέω γρήγορο, του λεπτού ή και λιγότερο, για θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και με τον Νίκο και με τον Τάκη και με τον Γιάννη Αστασιάδη αργότερα και με τον Κώστα Σαρακίνης φυσικά, εκτενότερα.
2: Ναι, διαφωνώ με σένα ότι αυτό το μεγαλειώδης νίκη ήταν μια σπουδαία νίκη για τη χώρα. Εντάξει. Αλλά αναδεικνύει πολλά προβλήματα που έχει η χώρα αυτή η νίκη.
0: Εντάξει. Αυτά είναι γνωστά.
2: Θα τα πούμε συνέχεια και θα εξηγήσω τι εννοώ, γιατί τώρα θα μου λέει κάποιος, καλά, αυτός παλάβωσε, τι μας λέει, ότι είναι σπουδαία νίκη και αναδεικνύει προβλήματα, δεν γίνεται, δεν κολλάει τώρα με το άλλο.
0: Είσαι όμως,
2: θα τα πούμε, γιατί η ανάλυση θα δείξει.
0: Έχεις λίγο το μέσα σου, ρε παιδί μου, το, θα βρεις αυτό το κάτι που θα.
2: Ξέρεις ότι ψάχνουμε πάρα πολύ.
0: Και δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι κακό.
2: Ξέρεις ότι ψάχνουμε πολύ και μ' αρέσει στη χώρα που ζω και θέλω το ποδόσφαιρο να προοδεύσει. Ναι. Θέλω πραγματικά να προοδεύει το ποδόσφαιρο και όχι να μένει πίσω.
0: Καλά. Το ότι έχει μείνει πίσω όμως.
2: Γι' αυτό λοιπόν.
0: Δεν έμεινε πίσω σήμερα.
2: Όχι.
0: Έχει μείνει πίσω.
2: Γι' αυτό λέω ότι αυτή η νίκη ανέδειξε προβλήματα της χώρας. Θα τα εξηγήσουμε στην πορεία.
0: Λοιπόν, έχουμε Νίκο Κομινάκη, ο οποίος έζησε όλη αυτή τη μεγάλη ατμόσφαιρα στο Federation Square. Θα μας πει σε λίγα λεπτά το πόσος κόσμος βρέθηκε εκεί. Πολλοίς κόσμος πήγε και έφυγε γιατί ήταν κατάμεστη πλατεία. Και από ό,τι θα μας πει ο Νίκος, ο κόσμος μετά πήγε στο Emmy Park, που εκεί είχαμε άλλο τεράστιο νούμερο φιλάθλων. Λοιπόν, να συνδεθούμε με τον Νίκο Κομινάκη για να τον καλοδεχτούμε. Νίκο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο και καλησπέρα Στέλιο.
2: Καλησπέρα Νίκο.
3: Τι γίνεται, παιδιά, όλα καλά?
0: Νομίζω καλά μετά την σημερινή νίκη, που νομίζω, ναι, αν θες να κάνεις ένα σχόλιο.
3: Ναι, κοίταξε, νομίζω θα συμφωνήσω και εγώ εν μέρη. Ξέρω που τους προβληματισμούς του που έχει ο Στέλιος. Κοίταξε, ήταν μια μεγάλη νίκη για την Εθνική Αυστραλίας. Παραβρέθηκα στο Federation Square. Να σας ενημερώσω, παιδιά, ότι ενώ έχει χωρικότητα 7.000 άτομα το Federation Square, ήταν πάνω από 7.500. Οι πόρτες εισόδους τις είχαν κλείσει 45 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Είχαν ευτυχώς προβλέψει ότι θα είχε μεγάλο πληθός κόσμου και είχαν ανοίξει και το IME Park, και από ό,τι έμαθα είχε περίπου στις 15 με 18.000 κόσμο στο IME Park. Δηλαδή φαντάστηκε να μην άνοιγε, ας πούμε, το IME Park, τι θα γινόταν στην πόλη. Πάρα πολλοί κόσμος.
0: Νούμερα,
3: μπόρεσα και παραβρέθηκα.
0: Νίκο, νούμερα που θα τα σύλληβα ακόμα και η Melbourne City και η Melbourne Victor.
2: Να σου πω, οι φύλαθλοι της Τουρκίας που είχαν κρυφτεί σήμερα.
0: Στο κόμπο.
3: Κοίταξε, Στέλιο, ήταν πάρα πολλοί φίλαθλοι της Τουρκίας, οι οποίοι έβλεπες ότι μέχρι το απογοητευμένοι, στο 80-85, από το 80 σχεδόν άρχισαν και φεύγανε από το Federation Square. Εντάξει, απογοητευμένοι, γιατί φαντάζομαι όπως οι περισσότεροι ποδοσφαιρόφιλοι θα περιμένανε νίκη για την ομάδα της Εθνικής Τουρκίας, γιατί εντάξει, να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλο, δεν είναι και ότι πιο δυνατή, ας πούμε, Εθνική Αυστραλίας έχουμε δει τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει, ας πούμε, δεν είναι αυτή η φουρνιά του 2006, του 2010. Και εντάξει, αλλά το αποτέλεσμα, εντάξει, πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, σπουδαίο αποτέλεσμα. Ο Πόποβιτς κατέβηκε με ένα σύστημα και ίσως, κοίταξε, έπαιξε αναλόγως με τις δυνάμεις του και μου θύμισε λίγο, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει και ο Στέλιος, μου θύμισε λίγο Εθνική Ελλάδος, λίγο είπα,
2: Το περίμενα, το περίμενα αυτό που θα το πεις. Γι' αυτό θα αναφερθούμε αργότερα, γιατί το λοιπόν. Περίμενα. Και θα αναφερθούν και άλλοι σε αυτό και το περιμένω αυτό. Και εδώ είναι το λάθος. Παρακάτω. Τέλος πάντων, θα τα πούμε.
3: Ναι. Εντάξει. Από ποια άποψη το λέω, Στέλιο, ότι εντάξει, ο Πόποβιτς κατέβηκε να παίξει αμυντικό παιχνίδι. Αφού κατέβηκε με σύστημα 5-4-1, είχε τα τρία center back, το Σιρκάτι, τον Σούτερ και τον Μπέρτζες, είχε τα τρία center back, 5-4-1, κατέβηκε να παίξει αμυντικό παιχνίδι και να χτυπήσει στον ευθυνιασμό, στην αντιπίθεση, την ομάδα της Τουρκίας, κάτι που μπόρεσε και τα κατάφερε.
0: Καταρχήν να πούμε γιατί εγώ αποκάλεσα αυτή τη νίκη μεγαλειώδης, και ο Στέλιος διαφωνεί με τα σωστά δικά του επιχειρήματα. Τα δικά μου επιχειρήματα όμως έχουν να κάνουν με το τι καλάθι κουβαλάμε, με τι καλάθι πήγαμε σε αυτό το Μουντιάλ. Αν κάνουμε μια σύγκριση των δύο ρόστερ, θα δούμε ότι καταρχήν η Τουρκία ανήκει στην Ευρώπη και ποδοσφαιρικά ανήκει σε αυτό που λέμε στην ελίτ του ποδοσφαίρου. Οι ομάδες της Τουρκίας βγαίνουν στο Champions League και έχουν πανηγυρίσει ευρωπαϊκό τίτλο, όπως το έχει πανηγυρίσει και ο Ολυμπιακός. Είναι μια χώρα που

0: Δαβίδ και Γολιάθ.
1: Μην το κάνετε αυτό, Αλέκο. Μην το κάνετε, είναι λάθος.
0: Να το κάνω εγώ, ρε παιδί μου. Και μετά πέφτει στα δικά σου επιχειρήματα. Από εκεί πέρα.
1: Ναι, αλλά ήταν, καλό θα ήταν να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό.
0: Δεν ήταν μεγαλειώδη εμφάνιση, ήταν μεγαλειώδη νίκη. Ορίστε. Ναι. Επειδή επέμενε, και συγγνώμη Νίκο, να πει τη θέση του ως τέλειος και μετά να συνεχίσει.
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν θέλω να πω τη θέση μου.
2: Ναι, έγινε.
1: Θα τη συζητήσουμε μετά τη θέση μου. Απλά θέλω να πάω πάνω σε αυτό που λες. Ναι. Ότι κοιτάξτε, λες, το ρόστερ της Τουρκίας, ναι, και κοιτάξτε το ρόστερ της Αυστραλίας. Ναι. Εδώ είναι που υποτιμάς τη χώρα σου και εδώ είναι που κάνουμε το μεγάλο λάθος. Γι' αυτό σας λέω, το ποδόσφαιρο εδώ πάει πίσω. Αν δεις την Εθνική Τουρκίας, είναι 3-4 παίχτες, 5 οι οποίοι παίζουν σε μεγάλες ομάδες, Μίλαν, Γιουβέντους, το δεκάρι παίζει στην Ίντερ, έτσι. Στην Γαλατασαράι κτλ.
0: Υπάρχει ο Σελίκ, παίζει στη Ρώμα.
1: Ναι. Εντάξει, δεν παίζουν όλοι βασικοί. Έτσι. Αλλά είναι μια ομάδα ασύνδετη. Μια ομάδα χωρίς φορ, δεν έχει παίχτη περιοχής. Και η άμυνά της είναι για γέλια. Πραγματικά για γέλια. Δηλαδή το γκολ που τρώει το πρώτο είναι φοβερό γκολ από την ατομική προσπάθεια του δικού μας. Αλλά για το επίπεδο που θέλει να λέγεται Τουρκία και που έχει βλέψεις να φτάσει ψηλά, είναι γελίο γκολ.
0: Αυτή τη στιγμή, ναι, αν ήμασταν Τούρκοι και κάναμε τουρκικό ραδιόφωνο, τι θα λέγαμε για την Τουρκία? Τι θα λέγαμε που θα είχαμε ιτηθεί από την Αυστραλία? Τι ρεπορτάζ θα βγάζεις εσύ?
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτή η ομάδα είναι μια σύνδετη ομάδα με βεντέτες.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και θες να στο φέρω στα δικά μας τα χωρικά ύδατα. Όπως λέγαμε στην αρχή, ότι το Πρέστον έχει μαζέψει όλη την αφρόκραμα των ποδοσφαιριστών και η ομάδα δεν έχει φτιάξει.
0: Κοίταξε.
1: Έτσι.
0: Αυτό
1: ενώ άλλες ομάδες, να μην πω τώρα, δεν έχουν τόσους παιχταράδες, αλλά έχουν ένα τρομερό σύνολο.
0: Τότε για τη Γαλλία τι να πούμε? Αν πούμε αυτά για την Τουρκία, για τη Γαλλία τι πρέπει να πούμε?
1: Τι εννοείς για τη Γαλλία, τι θες να
0: πει? Η Γαλλία είναι η ομάδα με τις μεγαλύτερες βεντέτες που υπάρχουν.
1: Και ποιος σου είπε ότι δεν έχεις δει τη Γαλλία?
0: Δεν την έχω δει, αλλά θα τη δω.
1: Ναι, θα τη δεις. Δηλαδή, αν η Γαλλία σου βγάλει τα μάτια, τι θα πεις τώρα?
0: Αν μου τα βγάλει, μου τα βγάλει.
1: Ναι, τι θα πεις, ποιο θα είναι το σχόλιο το δικό σου? Ότι αυτή η ομάδα έχει και προπονητή, έχει και σύνολο, έχει και ουσία, έχει και τα πάντα.
0: Μου αρέσουν οι διαθέσεις σου.
1: Λοιπόν, άκουσα να σου πω κάτι. Αν στη θέση, της Τουρκίας ήταν μια ομάδα, λέμε τώρα υποθετικά, έτσι, θα το δούμε συνέχεια και θα δούμε αν πέσω εγώ μέσα ή εσύ. Ήταν μια ομάδα όπως είναι η Ισπανία, έτσι, όπως η Αργεντινή, που θα μπορούσε να σε ανοίξει αυτή την άμυνα στο πρώτο ημίχρονο, και νωρίς το πρώτο ημίχρονο, θα έχεις τρομερό πρόβλημα μετά.
0: Ή αν δεν έσκαγε τίπλα στον Ιρατοκούντα, που παρεπιπτόντως έβγαλε φανταστικό γκολ.
1: Ναι, φανταστικό τον γκολ.
0: Δηλαδή,
1: ή αν δεν έπιανε αυτά που έπιασε ο τερματοφύλακας μας σήμερα, έτσι. Μην το ξεχνάμε, ότι ήταν κορυφαίος ο τερματοφύλακας.
0: Και
2: συγγνώμη, Στέλιο, θα ήθελα να πω πάνω για τον τερματοφύλακα, τον Patrick Page. Είναι ένα παιδί, νέο παιδί, που είναι στο ρόστερ της Melbourne City. Νομίζω για μένα ίσως ήταν ένας από τους κορυφαίους στο αγώνα. Μαζί με τα.
1: Και είχαμε αντιδράσει
2: μαζί με τα σέντερμπακ.
1: Είχαμε αντιδράσει από τους φιλάθλους της Αυστραλίας. Γιατί.
2: Ναι, γιατί όλοι περιμέναμε. Εντάξει, Στέλνει, γιατί όλοι περιμέναμε, ας πούμε, Μάρι Ράιν, ο οποίος ήρθε από μια γεμάτη σεζόν στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Και λες, εντάξει.
1: Γι' αυτό καμιά φορά σας λέω ότι ο προπονητής ξέρει πολύ περισσότερα από ό,τι ξέρουμε όλοι εμείς.
2: Καλά εννοείται, Στέλιο. Εντάξει, αλλά νομίζω ξάφνιασε όλους αυτοί που ξεκίνησε με τον Patrick Page. Κοίταξε, για μένα προπονητικά ο Popovich τα πήγε περίφημα σήμερα. Μπόρεσε και πήρε αυτό που ήθελε. Έβαλε την εθνική Αυστραλίας, όπως λέγονται στα αγγλικά, στο driving seat, δηλαδή με ένα καλό αποτέλεσμα απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή Αμερική, ομάδα της Εθνικής Αμερικής. Την είδα εχθές το πρωί και
1: ίσως
2: ήταν
1: καλύτερη μέχρι τώρα στο Μουντιάλ. Μαζί με το Μαρόκο. Μαζί με το Μαρόκο, ίσως οι καλύτερες ομάδες που έχω δει στο Μουντιάλ.
0: Και την Αϊτή.
2: Ναι, ήταν
1: η Αϊτή με
2: εχθές η απόδοση της Εθνικής Αμερικής ήταν φανταστική. Πίεση ψηλά σε όλο το γήπεδο. Δεν άφηνε χώρο στους παίχτες της Παραγουάη να μπορέσουν να κυκλοφορήσουν την μπάλα. Τα εξτρέμ τους πάρα πολύ ταχύ. Πάρα πολύ ταχύ. Νομίζω θα χρειαστεί να διαχειριστεί αλλιώς το παιχνίδι.
1: Ωραία.
2: Με
1: λοιπόν,
2: την Αμερική.
1: Μου έδωσες τώρα τροφή να σας βάλω και εγώ το ερώτημα. Ποια ομάδα σας άρεσε περισσότερο? Η Αμερική ή η Αυστραλία σήμερα.
0: Η Αμερική.

0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Η Αμερική.
2: Τι, μα, ευχαριστώ πολύ. Περιμένεις να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Δηλαδή τώρα τι έκανες.
0: Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα.
2: Πρώτης δημοτικού κάνεις.
0: Δηλαδή, ναι, γιατί όντως είμαστε πρώτης δημοτικού εδώ πέρα. Όταν σας λέω ότι αναδεικνύει προβλήματα αυτή η νίκη, είσαι πρώτη δημοτικού.
2: Όμως.
0: Και δεν τα καταλαβαίνεις.
2: Πρέπει να κρατάς τα δεδομένα.
0: Άντε πάλι μετά. Σου είπα τα δεδομένα ποια είναι.
2: Καταρχήν την κουβέντα αυτή έπρεπε να την κάνουμε πριν το Μουντιάλ. Πού πάμε.
0: Ποιο είναι το πρωτάθλημα της Αμερικής.
2: Σε βράχο τη θα έπρεπε να
0: πει. Ποιο είναι το πρωτάθλημα της Αμερικής.
2: Το πρωτάθλημα της Αμερικής. Yeah. Το MLS συγκρίνεται με το A-League.
0: Συγγνώμη, το MLS όταν λες. Δεν μιλάω τώρα για το Messi που δεν παίζει στην εθνική αυτή.
2: Ωραία, είναι γεμάτα κήπεδα, κύριε. Οι Αμερικάνοι έχουν κάνει τρομερή πρόοδο στο
0: πρωτάθλημα. Ποιο θέλει γι' αυτό, ρε φίλε. Γιατί ποιο έχει φέρει το Messi, το Beckham. Ποιο έχει φέρει το Σουάρες, ποιο έχει φέρει όλου αυτού του παίκτε εκεί πέρα.
2: Είμαστε υποκατάρρευστοι, το έχει καταλάβει.
0: Ποιο θέλει λοιπόν εδώ πέρα. Άρα ποιο θέλει εδώ πέρα.
2: Φταίνε πολλές συγκυρίες. Και ο πόλεμος που έχει υποστεί το ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστώ από πολύ. Έρχεσαι στα λόγια μου συνέχεια.
2: Μα
0: στα λόγια μου έρχεσαι
2: συνέχεια. Αφού τα ίδια πράγματα λέμε, ρε Στέλιο. Απλά εγώ τα λέω διαφορετικά.
1: Παιδιά, κάθε εβδομάδα λέμε τα ίδια και τα ίδια.
0: Είναι μία...
1: ενώ βλέπουμε ότι η ποδοσφαιρική ομοσπονδία, η Football Australia, ότι πριν την περασμένη εβδομάδα έκανε την γενική συνέλευση. Και στην Γενική Συνέλευση βγήκε ότι είναι ξανά σε χρέος ύψος ας πούμε 18-20 εκατομμύρια. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι υποδομές, δεν υπάρχει το χρήμα.
0: Τα ίδια παντελή μου, τα ίδια παντελάκι μου, έτσι. Πώς το λένε στα αγγλικά,
2: The same παντελάκι μου, the same παντελή μου.
1: The same παντελή μου, the same παντελάκι μου.
0: Μπράβο.
1: Τέλος πάντων, κοίταξε, ήταν μια σπουδαία νίκη για την ομάδα των Socceroos.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Εγώ προσωπικά δεν περίμενα η Εθνική Αυστραλίας να πάρει το τρίποντο σήμερα.
0: Εγώ το περίμενα και το είχα.
1: Ξέρεις, με την Αμερική, περίμενα με την Αμερική ίσως να μπορέσει να τσιμπήσει κανένα πονταλάκι, να πάρει το τρίποντο με Παραγουάι και με 4 βαθμούς να περάσει στην επόμενη φάση. Κοίταξε, σπουδαία νίκη. Ο Πόποβιτς νομίζω έπαιξε, κατέβασε την ομάδα αναλόγως με τις δυνατότητες που είχε. Αυτό είχε, αυτό κατέβασε.
2: Και εγώ αυτό λέω, Νίκο.
0: Κοίταξε, Νίκο, είναι ότι έκανε μια μεγάλη σημερινή νίκη. Δηλαδή είναι μια νίκη για τη χώρα, μεγάλη νίκη για τη χώρα. Αλλά είναι αυτό που είπες ότι έπιασε το σύστημα του Πόποβιτς και αυτό που είχε στο μυαλό του για το σημερινό παιχνίδι, ναι, ήταν, έπιασε το ναι. Απόλυτο. Αλλά
1: ναι, κοίταξε, συνέχεια... πρέπει να το δώσουμε τα συγχαρητήρια.
0: Σίγουρα θα
1: κοίταξε,
0: εγώ το δίνω τα συγχαρητήρια
1: για το κοτσάρισμα το σημερινό.
0: Μπλόκαρε την Τουρκία.
1: Την μπλόκαρε.
0: Αλλά μακάρι αυτό θα εύχομαι να έχει συνέχεια. Εύχομαι να έχει συνέχεια.
1: Κοίταξε, Στέλιο, πρέπει να πάρει το κάθε παιχνίδι, ξέρεις, κάθε προπονητής, και εσύ το ξέρεις πάρα πολύ καλύτερα από τον Αλέκο και εμένα, το κάθε παιχνίδι έχει την ξεχωριστή ιδιότητά του. Τώρα, το παιχνίδι με την Εθνική Αμερική, που την είδα εχθές το βράδυ, έχει μπροστά κάτι extreme, πάρα πολύ ταχύς, πάρα πολύ γρήγορη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα μπορέσεις να καθίσεις πίσω και να παίξεις, ας πούμε, αυτό το ποδόσφαιρο που να την βγάλεις
0: στην κοντά.
1: Ενώ, κοίταξε, η αδυναμία της Αμερικής, από ό,τι την είχα δει στα φιλικά και στο χθεσινό παιχνίδι, η αδυναμία της Αμερικής είναι η αμυντική της λειτουργία. Μπράβο. Δηλαδή, τρώει εύκολα γκολ. Και νομίζω ότι η ομάδα των Socceroos θα χρειαστεί να είναι πιο επιθετική στο παιχνίδι με της Αμερικής, να μην καθίσει τόσο πολύ πίσω, θα χρειαστεί να βγει πιο μπροστά, να μπορέσει να χτυπήσει την... και νομίζω, κοίταξε, αυτή η σημερινή νίκη δίνει αυτοπεποίθηση στους παίκτες τώρα, και ότι μπορούν να πάρουν κάτι θετικό.
0: Νίκο, κάνε μια αποτέλεσμα. Επαφή, γιατί όντως έχει δίκιο ότι παίρνουν boost από αυτή τη νίκη, αλλά το ίδιο έχουν κάνει και οι παίκτες της Αμερικής, έτσι. Μην ξεχνάς ότι ρίξαν 4 στην Παραγουάη. Και δεύτερον,
1: ναι, ναι.
0: Δεύτερον, ότι είναι μια ομάδα η Αμερική.
1: Παραγουάη, Στέλιο,
0: συγγνώμη,
1: μια Παραγουάη που έχει κερδίσει η Βραζιλία, Αργεντινή.
0: Ναι, αυτά έγιναν πριν κάποιους μήνες. Μην κοιτάς τι έγινε πριν κάποιους μήνες. Τώρα, τα φρέσκα κουλούρια. Ναι. Η Αυστραλία μπορεί να παίξει το ίδιο και την Αμερική, γιατί είναι μια επιθετικογενής ομάδα και μόνο. Έχει μεγάλα προβλήματα στην άμυνα, μπορείς να την χτυπήσεις. Εγώ θέλω να δώσω κομμάτι την Αυστραλία, όταν π.χ. θα πω μόνο για τις ομάδες που έχουμε δει μέχρι τώρα, δεν θα πω για Αργεντινή, Ισπανία, Γερμανίες, Γαλλίες κτλ. Δεν τις έχουμε δει ακόμα. Θα πω από αυτές που έχουμε δει ακόμα μέχρι τώρα. Εάν παίξεις με το Μεξικό και δεχτείς γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο, πώς θα δημιουργήσεις σε αυτή την άμυνα του Μεξικού να διασπάσει και κλειστεί το Μεξικό πίσω, πες με εσύ πώς θα δημιουργήσει αυτή η ομάδα προϋποθέσεις για να ανοίξει την άμυνα του Μεξικού να βάλει γκολ.
1: Με σέντρες, κοίταξε,
0: με σέντρες και γιόμες. Δηλαδή θα αναγκαστούμε το στόπερ μας τον αρχηγό να τον περάσουμε σέντερ φορ για να βρίσκουμε
2: είναι καλό το ψηλό παιχνίδι. Να τις κάνεις το Γιάννη Αναστασιάδη, ο
0: οποίος
2: είναι τεχνικός και μπορεί να μας δώσει μια πιο ευθεία απάντηση.
0: Αυτό περιμένω.
2: Λοιπόν, εντάξει, ο Νίκος θα σου απαντήσει, αλλά ας τα κάνουμε στο Γιάννη. Πάντως η ατμόσφαιρα σήμερα ήταν απίστευτη και...
1: Ήταν απίστευτη, παιδιά, ειδικά όταν οι πανηγυρισμοί στα γκολ ήταν φανταστική η ατμόσφαιρα. Υπήρχε, ας πούμε, μια μερίδα φιλάθλοι Τούρκοι που ήταν στο Federation Square.
2: Δεν υπήρχαν επεισόδια.
1: Δυστυχώς για αυτούς δεν υπήρχαν καθόλου επεισόδια. Ο έλεγχος, να σας ενημερώσω παιδιά, ήταν πάρα πολύ αυστηρός. Έλεγχος δηλαδή κάθε ατόμου που θα έμπαινε μέσα.
2: Καπνογόνα ανάψανε.
1: Τα πάντα.
2: Καπνογόνα ανάψανε καθόλου.
1: Ήταν ένα, νομίζω ένα καπνογόνα, αλλά και δηλαδή τον μπαγλαρούσαν
0: στο γήπεδο, οι επικεφητάδες στο
1: και
0: γήπεδο,
1: και τον...
0: Στο γήπεδο εκεί στην...
2: Στο Έμι.
0: Όχι, στο γήπεδο, στο Βανκούβερ. Πόσοι ήταν οι Αυστραλοί?
2: 52.000
0: κόσμο. Αυστραλοί πόσοι περίπου ήταν?
2: Πάρα πολύ, αν πρόσεξε.
0: Γιατί είδα κάποιους γνωστούς από εδώ.
2: Δηλαδή, εγώ έχω δικά μου άτομα.
0: Ο βοηθός της ομάδας του Τσίζομ, τον είδα στην τηλεόραση, ήταν εκεί. Ναι, ο βοηθός του προπονητή του Τσίζομ έχει πάει. Τον είδα στην τηλεόραση και λέω, άρα πρέπει να έχουν φύγει πολλοί από εδώ για να έχουν πάει εκεί. Δεν είναι άτομα τα οποία μένουν εκεί, ας πούμε, στον Καναδά. Γιατί,
2: θα πηγαίναμε λόγο... και εμείς, δεν στέλνω, αλλά
0: όχι,
2: έχουμε τη μεγάλη
0: όχι, όχι, άλλο λέω. Για ποιο λόγο να φύγεις από την Αυστραλία, γιατί μου είπε κάποιος εκεί που συζητάγαμε, λέει, θα μένουν εκεί. Λέω, για ποιο λόγο να φύγεις από την Αυστραλία να πας στον Καναδά.
2: Αν πήγαινε η Ελλάδα, θα πήγαινες.
0: Φυσικά θα
2: μπορούσε να πήγαινε. Έτσι πήγαινε.
0: Και απλά έκανα την κίνηση να μπω σε μια αεροπορική εταιρεία να δω. Τι είναι, ξέρω εγώ, πόσο στοιχίζει.
2: Όχι,
0: είναι περίπου στις 4.000 δολάρια μία πτήση από το Σίδνεϊ, πας Βανκούβερ κατευθείαν 14,5 ώρες.
2: Ναι. Εντάξει, και τα εισιτήρια μετά γίνεται ρύθμιση και αυτά και follow your team και τα λοιπά.
1: Λοιπόν. Κοιτάξτε, παιδιά, για τα εισιτήρια έπρεπε να είχαν βγάλει ενημέρωση η Football Australia όσοι θέλανε να μπουν στα... να δηλώσουν expression of interest και τους δόθηκε η ευκαιρία αυτοί που δηλώσανε συμμετοχή για να προμηθευτούν τα εισιτήρια. Όπως θα γνωρίζετε, ελάχιστα είναι τα εισιτήρια, ας πούμε, σε τέτοιο μουντιάλ, ειδικά όταν ο άλλος θέλει να ζήσει αυτή την εμπειρία ενός μουντιάλ.
0: Ελπίζω τώρα να πάνε κι άλλοι, έτσι. Τώρα με αυτή τη νίκη να ξεσηκωθούν.
1: Όπως έγινε και το 4 στην Πορτογαλία.
0: Να ξεσηκωθούν και να πάνε
1: να πάνε Πορτογαλία.
2: Εν τω μεταξύ, να προσγειωθούμε στη δική μας πραγματικότητα.
0: Ένα αεροπλάνο είναι, γιατί να προσγειωθεί. Ένα αεροπλάνο, μπαίνεις, βγαίνεις, έφτασες.
2: Εδώ έχει ξεκινήσει η μεταγραφική περίοδο. Θα μας τα πει ίσως ο Γιάννης, αν θέλει να μας τα πει βέβαια. Αλλά έχει προκύψει κάτι. Έχει μπει κάτι στη δική σου ενημέρωση, δηλαδή ξέρεις αν έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές? Ξέρω ότι ο Παγκύπριος ενισχύθηκε με Θεοχάρους, παίκτης που έπαιξε στη Βίκτορη.
1: Θα σε γελάσω, δεν νομίζω να ισχύει αυτό, δεν ξέρω. Εγώ το μόνο που γνωρίζω ότι δηλαδή είχε βγει μια ανακοίνηση ότι ο Μπράτον που ήταν στην Μακάθα, νομίζω. Νομίζω ήδη έχει συμφωνήσει με την ομάδα της Avondale.
2: Μετά από τα, μάλιστα. Ωραία.
1: Ναι.
2: Θα τα μάθουμε.
1: Ενώ ο πατέρας του ήταν παλιός παίχτης του Αλεξάνδρου στη δεκαετία του NSL.
2: Για να βγάλουμε και τον Τάκη Σβίγκο και να αφήσουμε μετά όλο τον υπόλοιπο χρόνο πριν τον Κώστα Σαρακίνηση στο Γιάννη Αναστασιάδη, να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου. Ίσως να σε δούμε την ερχόμενη εβδομάδα, αν αυτό είναι δυνατόν.
1: Ναι, θα είμαι στούντιο, παιδιά. Ωραία, θα είμαι στούντιο. Εντάξει, καλή εκπομπή. Όπως είπα, μια μεγάλη νίκη για την ομάδα των Socceroos. μακάρι τον Σάββατο το πρωί στις 5 ώρα στο παιχνίδι με την Αμερική να μπορέσει να πάρει ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα, έτσι και πάρει θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω έχει το ένα πόδι μέσα στα...
0: Είναι το επόμενο Σάββατο ξημερώματα.
2: Όχι, Σάββατο μεσημέρι. Πάλι 2 ώρα.
1: Σάββατο 5 ώρα το πρωί, παιδιά.
2: 5 ώρα το πρωί, ναι. Ω, κακή ώρα.
1: Σάββατο, Παρασκευή βράδυ, Σάββατο 5 ώρα το πρωί.
2: Πώς μας την κάνουν έτσι. Τέλος πάντων. Ωραία, λοιπόν.
1: Το μεθεπόμενο παιχνίδι με Παραγουάη είναι Παρασκευή μεσημέρι στις 12.
2: Ωραία. Απλά να πούμε, εγώ να πω ότι.
0: Είναι αυτό που λένε εδώ οι Αυστραλοί early Friday. Yeah? Early Friday.
2: Λοιπόν, απλά για μένα το μεγάλο παιχνίδι της Αυστραλίας δεν είναι με την Αμερική, είναι με την Παραγουάη. Εκεί
0: σωστά.
2: Η Αυστραλία θέλει ένα βαθμό. Η Αμερική είναι οικοδέσποινα. Είναι καλή ομάδα, μας το έδειξε, και, είναι, και θα πάει και λίγο σπρώχνοντας. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από αυτό το μάτς. Όμως με την Παραγουάη.
1: Κοίταξε, είναι... εμένα με εντυπωσίασε η ομάδα της Αμερικής με προπονητή τον Ποτσετίνο. Με εντυπωσίασε. Όπως είπα, είναι πάρα πολύ γρήγορη μπροστά επιθετικά. Έχει πάρα πολλούς καλούς εξτρέμ, αλλά αμυντικά μπάζει λίγο.
2: Ωραία.
1: Εάν μπορέσει ο Πάπουτς να εκμεταλλευτεί αυτά το Σάββατο το πρωί. Ίσως να έχουμε το ένα πόδι στη φάση το 32.
0: Εννοείς ότι θα τους πρόξουν λόγω Τραμπ.
2: Έχει πολύ ρεπορτάζ ο Κώστας Αναγκίνης για όλα αυτά. Λοιπόν, Νίκο μου, σε αφήνουμε και σε ευχαριστούμε και να έχεις ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή εβδομάδα και μακάρι το άλλο Σάββατο πρωί η Εθνική Αυστραλίας, οι Socceroos, να πάρουν ένα θετικό αποτέλεσμα με την Αμερική, ώστε να εξασφαλίσει ένα εισιτήριο στη φάση το 32.
2: Μακάρι, καλά, μακάρι. Νίκο, καλό σου βράδυ.
1: Και να ευχηθώ καλή επιστροφή στα δικά μας τα τοπικά.
2: Ωραία, σίγουρα.
0: Μην μας βάζεις τώρα σε αυτό το τοπάκι, άστο τώρα.
2: Έλα, Νίκο μου, καλό βράδυ.
1: Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια σας, γεια.
2: Αυτά λοιπόν, Νίκος Κομινάκης, και εμείς χωρίς χρονοτριβή να πάμε στον Τάκη Σβίγκο να καλύψουμε το υπόλοιπο, πέσε πριν και τις 8. Ένα 15 λεπτό κάπως να καλύψουμε όσα έχει να πει και ο Τάκης, που σίγουρα έχει να πει και αυτός τα δικά του πράγματα για ό,τι αφορά κυρίως τους Σόκερους, και από και πέρα να μιλήσουμε και λίγο για το NPL, αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή του. Η αγωνιστική δραστηριότητα για αυτήν την εβδομάδα περιορίστηκε στα VPLs και State Leagues, αποτελέσματα που δώσαμε λίγο νωρίτερα. Ήταν όμως έκπληξη τα του Ηρακλή. Από εκεί πέρα ο Τάκης Βίκος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να ξεκινήσουμε. Τον μίλησα λίγο πριν, ήταν ενθουσιασμένος κι αυτός για την νίκη της Αυστραλίας, που αν μη τι άλλο είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα αυτή η νίκη. Μήπως τελικά το κράτος, γιατί εγώ εκεί ρίχνω τις ευθύνες, τις κύριες ευθύνες, σπρώξει κάποια χρήματα για την αναβάθμιση των πρωταθλημάτων, να πω, για την αναβάθμιση των ακαδημιών. Το θέμα είναι ότι υπάρχει φως στο τούνελ και αγωνιστικά με την εμφάνιση τη σημερινή, όσο και από την παρουσία του κόσμου που ταξίδεψε μέχρι το Βανκούβερ και είδαμε μια φανταστική κίτρινη εξέδρα, αλλά και όσοι βρέθηκαν στο Federation Square, στο Emmy Park και στα pubs που ήταν κατάμεστα.
0: Καλά, αυτοί δεν μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν και αυτοί που είναι εκεί πέρα να γίνουν ακόμα άλλοι τόσοι να γίνουν και να βοηθήσουν την ομάδα.
2: Ο Τάκης είναι στη γραμμή μας, τον καλοδεχόμαστε. Τάκη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Αλέκο. Καλησπέρα, Στέλιο.
2: Καλησπέρα,
3: Σάκρα.
2: Πώς αισθάνεσαι που εσύ θυμάσαι ακόμα και το Μουντιάλ της Γερμανίας του 1974, όταν η Αυστραλία είχε πάει για πρώτη φορά τότε σε Μουντιάλ? Ήσουν εδώ άλλωστε, ήταν η πρώτη παρουσία της Αυστραλίας στο Μουντιάλ. Έχεις δει και τις υπόλοιπες, νομίζω το 2006 ήταν η επόμενη, και έκτοτε νομίζω η Αυστραλία πάντα δίνει το παρόν. Και σίγουρα έχεις μια τεράστια εμπειρία βλέποντας την Αυστραλία τις δεκαετίες. Έτσι την είδες και σήμερα. Ήταν μια νίκη που δεν ξέρω κατά πόσο την περίμενες. Εγώ δεν την περίμενα. Βέβαια ο Στέλιος έχει. Φαντάζομαι θα τον άκουσες.
0: Εγώ την περίμενα και στο έστειλα στο στοίχημα.
2: Τι πράγμα.
0: Το περίμενα ότι
2: ναι, το έχεις παίξει ασωδίο, σωστά. Για πες μας τις δικές σου σκέψεις τώρα.
3: Εκείνο που λέει είναι σωστός σε ένα θέμα. Ότι δεν προβλέπει ότι το ποδόσφαιρο θα πάει μπροστά επειδή κάναμε αυτή την νίκη. Τώρα, για ποιους λόγους θα πει μετά. Η περίπτωση είναι μία, ότι ήταν μία νίκη που δεν την περίμενε κανείς. Ήταν ένας προπονητής που πήρε μία μεγάλη ευθύνη να βγάλει τρεις παίχτες και να βάλει τρεις παίχτες οι οποίοι αν έχανε θα παίρνε μεγάλη ευθύνη, ας πούμε, για αυτή την ήττα, διότι όλοι τον περιμένανε. Ειδικά τα σχόλια που διάβασα, ας πούμε, ήταν όλα εναντίον του Όκον, επειδή είναι βοηθός του. Αλλά το παιδί έπαιξε πολύ καλά, πήγε καλά, έπαιξε όλο το χρόνο με το Sydney FC και ίσως να άξιζε, αλλά και για μένα ήταν, ας πούμε, μία έκπληξη που τον έβαλε μέσα. Και για τον τερματοφύλακα, γιατί δεν είχε αναφερθεί καθόλου μέχρι τώρα ότι θα άλλαζε τερματοφύλακα. Και εγώ μίλαγαμε όλοι για το... Και ήταν και αρχηγός, ας πούμε, ο τερματοφύλακας και δεν περίμενα να αλλάξει. Εκείνο που περίμενα ότι θα άλλαξε ήταν ο Μπάιτς, ο οποίος περίμενα ότι ο άλλος, ο Μπότ, είναι πολύ πιο καλός. Και το σύστημα, ας πούμε, που έπαιξε, όλοι το λένε αμυντικό, το με τρία center back, εγώ το βρίσκω ότι είναι ένα πολύ καλό σύστημα, εάν έχεις δύο μπακάδες γρήγορους. Διότι εγώ αυτό το σύστημα το έπαιξα και με το COVID. Και ο Μπιτσόνης που ήταν δεξί μπακ και ο Φιλίππο αριστερό, ο Μπιτσόνης βγήκε top score. Τώρα, και με το Port Melbourne το έπαιξα και έβαγα 13 γκολ και έβαλα 70. Και έβγαλα 3 top scorer, το Τσάλτα, το Ριζόπουλο και το Ψαρό 2 φορές. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αμυντικότητας, αλλά πρέπει να έχεις τους κατάλληλους παίκτες και το καλό κέντρο.
2: Το θέμα είναι
3: δεν
2: ότι...
3: μπορείς να παίξεις, δεν έχεις κυνηγούς.
2: Ότι...
3: Και δύο μπακάδες.
2: Εμείς γνωρίζοντας ότι η καλύτερη περίπτωση ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο εξωτερικό είναι μέχρι το ταβάνι τους, είναι μέχρι την Championship, και συγκρίνοντας το αντίστοιχο ρόστερ των Τούρκων που έχουν ακόμα παίχτη στη Ρεάλ, στη Γιουβέντου, στη Μίλαν, στην Άιντραχτ, στην Ρώμα, και οι υπόλοιποι παίχτες αγωνίζονται στις μεγάλες, Μπεσίχτας, Γαλατά Σαράι κτλ. Ομάδες, οι σύλλογοι που είναι πολύ σοβαροί στην Ευρώπη, θέλω να πω ότι εξ αρχής εγώ βάψα αυτό το παιχνίδι, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την Αυστραλία, και εγώ δεν μίλησα, εγώ μιλάω για μεγαλειώδη νίκη, αλλά επίσης παράλληλα λέω και μεγαλειώδη εμφάνιση εν συγκρίση με το ρόστερ της Τουρκίας. Καταρχήν η Τουρκία για μένα περιορίστηκε αμυντικά και η Αυστραλία δεν άφησε ρήγματα στην άμυνα.
0: Αυτό πρέπει να σε λυπεί όμως, Αλέκο, που λες ότι
2: το καταλαβαίνω,
0: το έχει τόσους μεγάλους παίκτες.
2: Αυτό το καλάθι
0: η Τουρκία, η οποία δεν είναι Ευρώπη.
2: Αυτό το καλάθι έχουμε.
0: Η Τουρκία έχει
2: ποδοσφαιρικά είναι στην Ευρώπη.
0: Τόσους μεγάλους παίκτες που παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα ευρωπαϊκά.
2: Ναι.
0: Και εμείς εδώ ζούμε στη μιζέρια μας.
2: Ναι, αυτό είναι η ταυτότητά μας.
3: Από ό,τι είπε ο Μπάιτς, είπε ότι στην Τουρκία είναι το νούμερο ένα σπορ και εμείς είμαστε εδώ το νούμερο 5.
2: Ναι, ίσως ακριβώς.
3: Εγώ θα το πάρω και θα πω. Ήταν μια μεγάλη νίκη που έδωσε ένα όνομα στον κόσμο. Αλλά αν πάμε όμως ότι το 1974 είχαμε πολύ καλή εθνική με μεγάλους παίχτες. Δεν έγινε τίποτα. Μετά από χρόνια έπεφτε και φτάσαμε το 2006 που είχαμε τη σούπερ ομάδα τότε. Και πάλι δεν κάναμε τίποτα. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Αυτά που λες, Τέλειο, έχεις δίκιο σε ένα σημείο. Αυτοί φοβούνται εμάς. Το ποδόσφαιρο δεν το θέλουμε. Αν το
0: σε
3: θέλανε,
0: πληροφορώ, Τάκη. Συγγνώμη, Τάκη, να σε διακόψω λίγο. Επειδή ζούσα για πολλά χρόνια στην Ευρώπη και το ξέρεις αυτό. Είμαι μόνο 14 χρόνια εδώ. Η Αυστραλία σε όλα τα παγκόσμια κύπελα που πήρε μέρος ήταν από τις γνωστότερες ομάδες εκτός Ευρώπης. Δηλαδή λέγανε η Αυστραλία. Ναι. Η Αυστραλία, ναι, την ξέραν όλοι. Και πώς παίζει και τι κάνει, γιατί είναι, πού είναι, ποιοι παίχτες παίζουν. Δεν ήμανε άγνωστοι στο κοινό που λες ότι μας γνώρισαν τώρα με αυτή τη νίκη. Μας ξέρανε.
3: Όχι, όχι.
0: Έδωσαν, την Αυστραλία την ξέρανε. Απλά δώσαν διαπιστευτήρια σήμερα.
3: Ένα όνομα, λέω.
0: Ναι, διαπιστευτήρια δώσαν σήμερα.
3: Όχι ότι δεν μας ξέρανε, γιατί το 6 είχαμε σούπερ ομάδα. Μπορούσαμε να φτάσουμε και στα ημιτελικά αν δεν γινόταν αυτό
2: με
3: το πέναλτι.
2: Με Χάρι Κιούελ, με Τιμ Κάχη.
0: Μπράβο, στο πέναλτι στο 90, στο 100 τόσο.
2: Με την Ιταλία.
3: Και με παίχτες και οι άλλοι παίζαν και με 10 παίχτες. Μπορούσαμε στην παράταση να κερδίσουμε άνετα.
2: Σωστά.
3: Αν δεν γινόταν αυτό. Αλλά η περίπτωση είναι ότι μετά δεν μας θέλουν, θα ξεχαστεί πάλι. Αυτό θα είναι 5-3-4 παιχνίδια και μετά θα ξεχαστεί πάλι το ποδόσφαιρο, γι' αυτό δεν πάμε μπροστά. Γιατί δεν μας θέλουν, δεν το θέλουν το ποδόσφαιρο, αλλά για μένα ήταν μια μεγάλη νίκη, δεν το περίμενε κανείς και με ωραία γκολ. Τώρα, η απόδοση δεν ήταν η του Μαρόκου η απόδοση. Mm. Δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο εκαθίσαμε πίσω και δεν σκλωτσάγαμε.
0: Το Μαρόκο το είδες, το Μαρόκο το είδες, Τάκη.
3: Το είδα, ναι.
0: Εμένα, για μένα η Αμερική και το Μαρόκο έχει παίξει το ωραιότερο ποδόσφαιρο μέχρι τώρα.
2: Καταρχήν θα σου πω, επειδή είπες κάτι πράγματα για τη Βραζιλία, μην ξεγελιάσαι από αυτά τα παιχνίδια. Η Βραζιλία έπαιξε το Ρελαντί. Δεν σκίστηκε. Δεν είναι ότι είναι. Ποιος? Δεν είδαμε σήμερα τη Βραζιλία.
0: Βαλέκο, θα τρίζαν τα κόκαλα του Πελέ. Αν έβλεπε αυτή τη Βραζιλία σήμερα ο Πελέ, θα τρίζαν τα κόκαλά του. Σε πληροφορία.
3: Κοίταξε, Αλέκο. Ξέρεις ότι εμάλωσε ο Τιάγκο με τον προπονητή όταν τον άλλαξε. Έγινε μεγάλη φασαρία. Φοβηθήκανε το παιχνίδι γιατί αν χάναν μπορούν να βγαίνουν και έξω.
2: Ναι, ναι.
3: Η Βραζιλία δεν είναι, έχει φοβηθεί ακόμα μπορεί να χάσει και να βγει έξω. Αλλά τώρα με την ισοπαλία είναι σίγουρη ότι και βοηθούμενοι λίγο θα πάρει την IT.
2: Άκουγα,
3: γιατί η Σκωτία δεν θα είναι.
2: Άκουγα το, δεν θα είναι. Παρακολούθησα ένα podcast του Χρήστου Σωτηριακόπουλου, γνωστό σε όλους μας, ο οποίος σίγουρα ανέφερε τους, τις ανησυχίες του ότι οι μεγάλες ποδοσφαιρικά εθνικές χώρες όπως η Ισπανία, η Γαλλία, η Βραζιλία, η Αγγλία και τέλος πάντων και η Πορτογαλία προφανώς στελεχώνεται από παίχτες που παίζουν σε πρωταθλήματα 38 αγώνων. Στελεχώνονται αυτοί οι παίχτες που είχαν μεγάλες πορείες, οι ομάδες τους είχαν μεγάλες πορείες στο Champions League. Κάποιοι από αυτοί φτάσαν μέχρι και τον τελικό. Αν προσθέσει τα παιχνίδια μαζί με αυτά των χώριων άλλων πολύ υποχρεώσεων, σωστά, κύπελο κτλ., και τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις με τις εθνικές τους χώρες, έχουν δώσει έναν υψηλό αριθμό αγώνων. Πολύ μικρό το break, ξεκίνησε νέα προετοιμασία για τις εθνικές τους ομάδες και ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για το πόσο θα μπορούν να αντέξουν ψυχικά και σωματικά ένα μουντιάλ που όλοι λένε και αυτό είναι γνωστό ότι είναι το μουντιάλ με την μεγαλύτερη συμμετοχή ποδοσφαιριστών ομάδων και περισσότεροι αγώνες που έχουν δοθεί από ποτέ και σίγουρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη.
3: Το λαμβάνουμε όλα, κοίταξε, όλα τα λαμβάνουμε υπόψη, αλλά η περίπτωση είναι μία. Ότι εμείς θα κοιτάξουμε να δούμε ποιες ομάδες παίζουν και καλό ποδόσφαιρο, ποιες ομάδες φέρνουν το αποτέλεσμα. Ναι. Τώρα, η Αυστραλία έφερε ένα αποτέλεσμα και σε ρωτάω, αν παίξουμε 10 παιχνίδια με την Τουρκία, πόσα θα κερδίσει η Αυστραλία?
2: Πιστεύω ότι δεν θα κερδίσει και τα.
0: Το εν τρίτο.
2: Δεν ξέρω αν θα κερδίσει, άλλα δύο, ας πούμε.
3: Τρία στα έξι.
2: Ναι, ναι.
3: Αλλά η διαφορά είναι ότι σήμερα έγινε μία νίκη που δεν την περίμενε κανείς σε ένα opening που η Τουρκία περίμενε να πάρει νίκη.
0: Καλά, και το Σουίτσελαν περίμενε να πάρει νίκη με το Κατάρ, έτσι, αλλά δεν πήρε τίποτα, ένα βαθμό πήρε. Πολλοί λέγανε ότι η Βραζιλία θα διαλύσει το Μαρόκο, αλλά δεν πήρε τίποτα η Βραζιλία.
2: Να είστε πολύ που έλεγαν αυτό.
0: Υπήρχαν φιλοβραζιλιάνοι οι οποίοι, εντάξει.
3: Το Μαρόκο μου άρεσε πολύ. Και άκουσα τον προπονητή του Μαρόκου που τους μίλαγε, τους παίξε και τους είπε, θέλω να παίξετε, να αποδείξετε ότι το Μαρόκο είναι η καλύτερη ομάδα, η καλύτερη εθνική της Αφρικής και όχι η Σενεγάλη. Άρα περιμένω και τη Σενεγάλη να είναι καλή.
2: Εγώ αυτό το άλλο σχόλιο που θέλω να κάνω, από την σημερινή εμφάνιση κάποιων individuals, κάποιων παιχτών, νομίζω ότι οι ομάδες τους θα τρίβουν τα χέρια τους, γιατί νομίζω το κασέ των παιχτών ανεβαίνει. Ο Νεστόρι Ρακούντα που είναι παίχτης της Watford σίγουρα τράβηξε πολλά βλέμματα με την εμφάνισή του και την ευφυΐα του να πετύχει ένα πολύ σπουδαίο γκολ. Δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσουμε λίγο το πρώτο γκολ του Ρακούντα, ο οποίος έκανε μια απίστευτη τρίπλα και μια κούρσα 20 μέτρων για να σουτάρει υποδειγματικά στην αριστερή γωνία. Η εμφάνιση του τερματοφύλακα, ο οποίος παρεπιπτόντως είναι 22 χρονών, πολύ νεαρός, είμαι σίγουρος ότι μέλλον του City.
3: Εκεί θέλαμε να σταθούμε. Και αυτό που έκανε ο Πόποβιτς ήταν ένα αυτό, ότι έχουμε 10 χρόνια εθνική τώρα. Ναι. Τώρα, πώς μπορεί το ποδόσφαιρο να αναπτυχθεί, αν δοθούν χρήματα ή όχι, αυτό είναι άλλη υπόθεση. Ναι. Αλλά έχουμε τουλάχιστον παίχτες, γιατί και τα κάτω των 19 πήραν το πρωτάθλημα της Ασίας. Οπότε ο Καλ Βίατ κάνει δουλειά. Γιατί αυτός έβγαλε και αυτούς τους παίχτες στην Αδελαΐδα. Οπότε έχει μάτι και νομίζω ότι θα βγάλουμε παίχτες από την ομάδα που έχει το κάτω 19. Δηλαδή και άλλοι παίχτες θα προωθηθούν για τον Πόποβιτς από την ΚΑΠΑ 19.
0: Μακάρι. Όσο για τον γκολ του Ιρακούντα που λες, πιστεύω ότι είχε δείξει δείγματα στις προηγούμενες φάσεις του παιχνιδιού με την ταχύτητά του, και την ώρα που έγινε η παλιά οι αμυντικοί φοβήθηκαν ακριβώς αυτό, την ταχύτητά του, ότι μην πετάξει την μπάλα, προλάβει τσιμπή στην μπάλα και φύγει, κάτι που τελικά έγινε με τρίπλα, πετώντας την μπάλα από τη μία και περνώντας από την άλλη.
2: Επειδή πλησιάζει η ώρα και έχουμε στο πρόγραμμά μας και τη συνέντευξη με τον Γιάννη Αναστασιάδη, δεν θα μπορούσαμε να μην κάνουμε μια στροφή και στην δική μας ανώμαλη προσγείωση, βέβαια, να μιλάς από Μουντιάλ και να πηγαίνεις στο NPL, είναι λίγο παράδοξο. Αλλά θέλω να πω ότι είχαμε μια τρομερή αλλαγή. Είχαμε καταρχήν πριν δύο εβδομάδες, περασμένη εβδομάδα δεν είχαμε εκπομπή, σίγουρα θα υπήρχαν πολύ σημαντικά σχόλια σε αυτό, αλλά πριν δύο εβδομάδες σχολιάσαμε την απόφαση της Ελλάς να λύσει την συνεργασία του με τον Γκοχάγκιτς. Μετά από τρεις μέρες όμως εμφανίζεται μια άλλη ανακοίνωση που ξαναπροσλαμβάνει τον προπονητή. Θες να σχολιάσεις λίγο αυτή την ανώμαλη, θα έλεγα, ενέργεια να διωχτεί ένας προπονητής και μετά από τρεις μέρες να επανέλθει στα καθήκοντά του?
0: Επαναπρόσληψη.
3: Αυτό δείχνει ένα πράγμα, ότι όταν εκδιώχθηκε ο προπονητής δεν τον έδιωξε το συμβούλιο. Τον έδιωξε άτομο ή άτομα. Και όταν έγινε το συμβούλιο δεν συμφωνήσανε και προσλάβαν τον κάτω από πίεση, πήραν τον προπονητή πίσω. Τώρα, αν συμβαίνουν άλλα εσωτερικά δεν μπορώ να πω. Αλλά εγώ νομίζω ότι η απόφαση για να διωχτεί ο προπονητής δεν ήταν του συμβουλίου.
0: Άρα αυτό που λες τα λέει όλα.
2: Αν πραγματικά ισχύει κάτι τέτοιο, είναι πολύ λυπηρό γιατί να συμβαίνει στο Συμβούλιο.
3: Είναι αυτό, γιατί δεν μπορεί να ήταν. Εδιώχθηκε από το Νιου Ζήλανδ. Το Συμβούλιο της Ελλάς δεν ήταν εκεί όλο. Ήταν ένα δύο άτομα.
2: Όχι, είχε έρθει η αποστολή, είχε φτάσει στη Μελβούνη. Δεν διώχτηκε στο Νιου Ζήλανδ.
0: Αυτό, όπως λέει και ο Αλέκος, είναι πολύ λυπηρό αν έχει γίνει τέτοιο πράγμα. Γιατί σημαίνει ότι η διοίκηση είναι διχασμένη.
2: Αν ισχύει κάτι τέτοιο,
0: αν ισχύει.
3: Δεν μπορώ να πω ότι τον πήρανε πίσω για το θέλαμε εμείς, ο κόσμος έβαλε
0: πλάτη.
3: Αποκλείεται. Όχι. Just έγινε συμβούλιο και δεν αποφασίσανε, γιατί είμαι σίγουρος για άτομα που δεν θα θέλαν να φύγει.
2: Να, καταρχήν αυτό φάνηκε και από τις αντιδράσεις του κόσμου.
3: Πείτε από Κώτης, αποκλείεται να συμφωνούσε για να φύγει, γιατί εκείνος τον πήρε.
2: Αυτό φάνηκε από τις αντιδράσεις του κόσμου που ήταν καταιγεστικές σε διάφορα sites, ενώ η επίσημη Ελλάς ακύρωσε τα σχόλια ή διέγραψε σχόλια και μετά ακύρωσε
3: τα σχόλια. Ήταν ένα μεγάλο λάθος του Συμβουλίου της Ελλάς.
2: Μάλιστα.
3: Μεγάλο λάθος.
2: Εντάξει, αυτό νομίζω ότι, Τάκη, είπαμε αρκετά. Σίγουρα μένει το Μουντιάλ, θα το απολαύσουμε για το υπόλοιπο το διάστημα. Όσο
3: και αυτό που έχουμε να πούμε λίγο, ένα λεπτό να πούμε μόνο για τον Ηρακλή, την πρώτη κατηγορία εκεί, και για το Μάλβεν. Τι συμβαίνει στο Μάλβεν, έχει τρεις ήττες, είναι λίγο το ίσως δεν θέλει να ανέβει, ίσως.
2: Το Μάλβεν είναι πραγματικά, όταν βλέπεις τρεις ήττες συνεχόμενες, τη στιγμή που μετράς 9 συνεχόμενες νίκες, γεννάει πολλά ερωτηματικά αυτό, πάρα πολλά. Και θα το ψάξουμε. Ο Τάκης μου σηκώνει επίμονα το χέρι, κάτι θέλει να σου πει. Ο Στέλιος.
0: Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Απλά επειδή άκουσα μια εκπομπή στην οποία βγήκε ο Τάκης και μίλησε για το μπάσκετ στην Ελλάδα.
2: Προφυλάξου, Τάκη.
0: Είπες κάτι το οποίο με πείραξε. Αθελά σου, βέβαια.
3: Δεν ξέρω εγώ τι σε πείραξε.
0: Ναι. Απλά έτσι εν συντομία θα σου πω ότι πάνω στην κουβέντα που συζητούσατε, σε ρώτησε τι έγινε την παραλυπόμενα και είπες ότι έβρισε ο Μπαρζόκας στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού και έφαγε 20.000 πρόστιμο κτλ. Και τον τιμώρησε.
3: Ναι.
0: Απλά δεν ανέφερες ότι εν χορό 17.000 κόσμος βρίζανε τη γυναίκα του και τη μεθαμένη μάνα του, και ο λόγος ήταν αυτός που έβρισε τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Φιλάθλους, αν θεωρείς ότι είναι φιλάθλοι, έτσι.
3: Εγώ θα σε διάβασα, εγώ διάβασα ότι τον τιμωρήσαν επειδή έβριξε τους
0: φιλάθλους. Εσύ διάβασες, εγώ όμως επειδή τα είδα τα και τα παιχνίδια όλα, από την αρχή σηκώθηκα και τα είδα όλα και τα ρεπορτάζ και έχω παρακολουθήσει όλα τα ρεπορτάζ, απλά να σε διορθώσω, δεν θέλω να σου κάνω παρατήρηση, καμία προς Θεού. Απλά θέλω να διορθώσω και να πω ότι στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το που τελείωσε, χωρώ όλο το γήπεδο, έβριζε την πεθαμένη μάνα του Μπαρζόκα. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Έτσι, δεν γίνεται η πρώτη φορά. Αλέκο, μη μου το πα στι άλλε ομάδε. Μιλάω για το συγκεκριμένο γεγονό. Λοιπόν, απλά θέλω να σου πω ότι και εσύ να ήσουν όταν ένα χορό γήπεδο σου βρίζει την πεθαμένη μάνα και εσύ θα έλεγε αντεαυτοθείτε. Έτσι. Λοιπόν, καλό θα είναι λοιπόν να το λέμε όλο το ρεπορτάζ από την αρχή.
3: Ναι, γι' αυτό το ανέφερα. Ανέφερα αυτή την περίπτωση. Επειδή τον τιμωρήσανε. Και λέω γιατί τον τιμωρήσανε, επειδή έβριξε τους φιλάθλους. Τώρα τι ακριβώς έγινε, εσύ παρακολουθείς, εγώ δεν βλέπω ούτε το μπάσκετ, ούτε εγώ σας κοιτάω και βλέπω μερικά σχόλια που κάνουν.
0: Εν τω μεταξύ τα γίνανε πολλά, όχι μόνο από τη μία πλευρά και από τις δύο πλευρές, τα οποία θα τα αναφέρουμε αργότερα.
3: Αυτό που έγινε χτες με τους δύο παίχτες, είδα μια φάση που μαλώνανε ο παίχτης του Παναθηναϊκού και ο παίχτης του Ολυμπιακού. Τώρα τι συνέβη.
0: Έχουν ξεκινήσει.
2: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω, μου έχει πει τι ομάδα είσαι στην Ελλάδα, τι ομάδα υποστηρίζει.
3: Εγώ είμαι Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακός. Ορίστε. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό πιο πολύ για το Στέλιο, ξέρεις.
0: Από γι' αυτό. Κοίταξε να δεις. Εγώ σου έχω πει ότι μου αρέσει να λέμε αλήθειες.
2: Αλήθειες.
0: Όσο και αν πονάει.
2: Ωραία.
0: Η αλήθεια.
2: Ο άνθρωπος δεν ανέφερε το ότι η κερκίδα ήταν τέλος πάντων. Εγώ δεν άκουσα καν το ρεπορτάζ. Αλλά θέλω να σου πω, ίσως να μην ανέφερε ότι την ίδια στιγμή οι φύλαθλοι του Ολυμπιακού ή του Παθηναϊκού βρίζανε έντονα τον.
3: Εγώ δεν άκουσα αυτό. Εγώ ακριβώς τι είδα και έγραψα. Είδα τον Μπαρζόκα που έβγαινε και έβριζε.
2: Ωραία.
0: Όπως να σας δώσω. Επειδή ο Αλέκος μου λέει ότι λέω.
2: Με αυτή να βγάλουμε το Γιάννη στο 8.
0: Μόνο αυτό. Επειδή για το επεισόδιο που είπες σήμερα μεταξύ του Ταϊρικ Τζόουνς και του Ναν, όλοι μας κατακρίνουμε το ότι πήγε ο Τζόουνς μέσα στα αποδυτήρια και πλακωθήκανε τέλος πάνω στο ξύλο. Δεν του ρίξε μπουνιά. Ρίξανε μπουνιές, παίξανε μπουνιές μεταξύ τους και οι δύο παίχτες. Και είναι κάτι κριτέο. Αλλά. Καλό θα ήταν, αν θα ξέρεις και παρακολουθείς, να πάρεις όλο το πρωτάθλημα από την αρχή και να δεις το τι γίνεται με τον Ναν, το συγκεκριμένο παίχτη, και με πώς έχει τσακωθεί.
2: Τέλος πάντων, ο Στέλιος αυτή τη στιγμή μπαίνει σε πολλές λεπτομέρειες.
3: Εγώ ξέρω μερικά περιστατικά που διαβάζω και βλέπω τις φάσεις. Εγώ κοιτάω τα σχόλια και κάνω.
2: Καλοπροαίρετη κριτική ήταν αυτή, να ξέρεις, μην τη λάβεις διαφορετικά.
3: Τάκη μου.
2: Τάκη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι τιμητικό που βρίσκεσαι εδώ στη Μεγάλη Κερκίδα και σε ευχαριστώ για όλες τις τοποθετήσεις του. Και σίγουρα θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε πολλά να πούμε. Θα έχει γίνει και ο αγώνας της Αυστραλίας με την Αμερική. Επαναλαμβάνουμε ξημερώματα Σαββάτου, 5 ώρα Φερονίκος.
3: Αύριο παίζει, αύριο το πρωί τι έχει, Ιαπωνία-Ολλανδία.
2: Για να δούμε τι έχει, πολύ γρήγορα έτσι να αναφέρουμε μια και το ανέφερες. Να δούμε λίγο το αγωνιστικό πρόγραμμα επί τη ευκαιρία λοιπόν. Αύριο 3 η ώρα Γερμανία Καρακάο.
0: Κουρακάο.
2: Κουρακάο. Στις 3 η ώρα δική μας. 3
0: η ώρα δική μας.
2: Ξέχασε το αυτό το παιχνίδι.
0: 6 η ώρα έχει Ολλανδία.
2: Θα ξυπνήσεις στις 6. Japan. 5.55 ξυπνάς και βλέπεις Ολλανδία, Ιαπωνία, ματσάρα.
0: Έχει 9 η ώρα Ivory Coast, Ecuador. Ματσάρα και στις 12 Σουηδία την Ισία.
2: Ωραία παιχνίδια.
3: Εγώ έχω ποντάρει στην Ιαπωνία, να δω.
2: Ωραία. Mm-hmm. Ναι. Μακάρι να πάει καλά η Ιαπωνία. Yeah. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάκη. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
3: Το πρόγραμμα. Yeah.
2: Να είσαι καλό βράδυ.
0: Ευχαριστούμε, Τάκη. Να είσαι καλά.
2: Ωραία, λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό break. Επανερχόμαστε με τον καλεσμένο μας τηλεφωνικά, Γιάννη Αναστασιάδη, σε λίγα λεπτά.
4: Η επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
5: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Μπήκαμε σίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όπως προαναγγείλαμε και πριν, μαζί μας καλεσμένος ο προπονητής του Αλεξάνδρου, Γιάννης Αναστασιάδης, που φαντάζομαι θα άζησε και αυτός με την δική του ένταση το σημερινό παιχνίδι των Σοκερούς κόντρα στην Τουρκία. Με ανυπομονησία περιμένουμε τα δικά του σχόλια για το πώς είδε το παιχνίδι των Σοκερούς. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λέκο.
0: Και σε ευχαριστούμε μαζί με το Στέλιο που είσαι εδώ παρόν.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Να δούμε λίγο, καταρχήν είναι η πρώτη φορά που δεν θα μιλήσουμε για τον Αλέξανδρο σαν πρώτο θέμα και το δικό μας εδώ πρωτάθλημα.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να μιλήσουμε για την Αυστραλία, το καλή το καθήκον. Η Αυστραλία πριν λίγες ώρες έδωσε ένα παιχνίδι με την Τουρκία. Δεν ξέρω κατά πόσο περίμενες ότι η Αυστραλία θα κρατήσει χωρίς γκολ την Τουρκία και θα φύγει νικήτρια με καθαρό σκορ 2-0. Και θέλω το σχόλιο σου χωρίς να παρεύουμε, τουλάχιστον σε αυτό το δεδομένο σημείο, να μας δώσεις εσύ την εικόνα, πόσο εσύ, τι εικόνα κατέγραψες από το παιχνίδι αυτό.
1: Ναι, σίγουρα ήταν μια απίστευτη νίκη για την εθνική. Νομίζω ότι είχα πει σε κάποιους σε μια συνέντευξη με τα social media του Αλεξάνδρου, ότι μας ρώτησαν μερικούς τι θα είναι το σκορ και εγώ είπα 2-1 Αυστραλία με το σκόρερ Metcalf και Nestori.
0: Έλα ρε σε. Να ξεκινήσει το στοίχημα. Αυτό είναι τρομερή πρόβλεψη.
1: Νομίζω, ναι, ήταν μια πρόβλεψη, αλλά νομίζω ότι σίγουρα κατά βάθος θα ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι για την εθνική. Η Τουρκία μια είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά έτσι πως στήθηκε, έτσι το πλάνο που είχαν ήταν φοβερή σήμερα. Νομίζω ήμασταν όλοι πολύ περήφανοι για την ομάδα. Συγχαρητήρια στον προπονητή, στο προπονητικό team και όλους τους παίχτες που παίξαν έτσι. Εντάξει, σίγουρα είχε κατοχή μπάλας η Τουρκία, η Αυστραλία έπαιζε με αντιπιθέσεις, αλλά είναι αυτό το πλάνο, έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν το πλάνο και επιτέχει αυτό το πλάνο, ήταν επιτυχής και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η Αυστραλία έχει κάτι άλλο μέσα της που μπορεί να βρει στην καλή θέση, ότι να κερδίζει αγώνες με αυτό το πλάνο. Δηλαδή, γιατί στους προηγούμενους δύο αγώνες που κάνανε, έτσι στους φιλικούς αγώνες, όπως είδαμε, άρχισε πολύ έτσι νοθρά η ομάδα. Και μετά όταν δέχθηκε Γκάνα γκολ, τότε ανέβηκε, ας πούμε, η απόδοση. Αυτή τη φορά όμως έδειξε από την αρχή ότι από το πρώτο σφύριγμα ήταν έτοιμοι για να παλέψουν, για να δουλέψουν και να βάλουν τα γκολ όπως τους ήρθαν. Και συγχαρητήρια. Δηλαδή νομίζω είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι για αυτό που είδαμε σήμερα και εύχομαι στα επόμενα παιχνίδια να δούμε το ίδιο. Σίγουρα θα έχουμε το αυστραλέζικο το στυλ, ότι θα παλέψουμε σίγουρα. Αλλά εντάξει, ένα άλλο πρόβλημα θα μας έχει η Αμερική, είναι ο κόσμος, είναι πολλά πράγματα. Αλλά νομίζω ότι είναι μέσα τους τώρα, θα έχουν αυτοπεποίθηση για να δουν αυτούς τους αγώνες έτσι πολύ, πολύ καλά και ας πούμε με το μυαλό τους ότι θα βγουν έξω στο γήπεδο να παίξουν το ποδόσφαιρο, να πάρουν και τα καλά αποτελέσματα για να βρεθούν στο δεύτερο γύρο.
0: Αν συγκρίνουμε τα δύο ρόστερ των εθνικών ομάδων, θα δούμε ότι η Τουρκία είχε στελέχη σε μεγάλα ευρωπαϊκά συγκροτήματα, Real, Inter, αλλά και τους εγχώριους στην Fenerbahçe Besiktas, και την ίδια στιγμή η Αυστραλία το ταβάνι της ήταν να έχει παίχτες που αγωνίζονται στη Championship κατά επιτοπλίστων και μάλιστα να έχει και τρεις παίχτες από το εγχώριο δικό μας A-League. Εγώ χαρακτηρίζω αυτή την νίκη μια νίκη Δαβίδ εναντίον Γολιάθ υπό μία έννοια, και εντάξει, από εκεί και πέρα με ό,τι καλά θυπάς έτσι θα παίξεις. Και μπορεί το παιχνίδι της Αυστραλίας να μην ήταν διαλεστικό, αλλά ήταν επιτυχημένο. Και όπως ανέφερες, ότι πήγε με αμυντικό σκοπό, και νομίζω ότι από την δική μου έτσι κρίση η Αυστραλία πήγε περίφημα στην άμυνα, κράτησε το ανέπαφο, δεν άφησε ρήγματα στην άμυνα, δημιούργησαν ευκαιρίες οι Τούρκοι, αλλά δεν ήταν αξιωτικές ευκαιρίες, ξέρεις. Και νομίζω ότι σίγουρα όπως ανέφερες και ιδιαίτερα στο, οι αντεπιθέσεις και ιδιαίτερα η αντεπίθεση που ήρθε το πρώτο γκολ με τον Ιρατακούντα που έκανε μια απίστευτη τρίπλα, ένα εξαιρετικό γκολ, δείχνει ότι αυτή είναι μια νίκη σπουδαία και ίσως να οφείλεται καθαρά στον Τόνι Πόποβιτς με το στήσιμο της ομάδας. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: 100%. 100% είναι αυτό που υποστήθηκε η ομάδα από τον Πόποβιτς. Νομίζω είδαμε μια αλλαγή τερματοφυλάκων που είναι και ο αρχηγός που δεν έπαιξε κάτω στο πάγκο. Επίσης ο Jackson Irvine που είναι ο Vice Captain και αυτός είναι, ήταν στο πάγκο. Έβαλε τον πιτσιρικά τον Όκον του, ο γιος του Paul Όκον στη μισθέα γραμμή. Και φυσικά και τον τερματοφύλακα που είναι...
0: Τερματοφύλακας
1: του Έιλι. Δηλαδή είναι κάτι απίστευτο που έκανε. Δηλαδή μπράβο του, δηλαδή που είχε το, ας πούμε, το ρίσκο. Γιατί είναι ρίσκο, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ρίσκο, αλλά ο άνθρωπος πίστεψε στον εαυτό του και είπε θα το βάλω τους παίκτες και το εμπιστεύουν αυτούς τους παίκτες και καμιά φορά το βάζει στους, στους νεαρούς μέσα. Στα δύο νόμπα και αυτό κάναν σήμερα τα παλικάρια. Συγχαρητήρια σε όλους. Ήταν μια σπουδαία νίκη.
0: Νομίζω ότι ο Στέλιος έχει μια σειρά από ερωτήματα. Απλά να ρωτήσω ακόμα κάτι. Τι σημαίνει αυτό για την επόμενη μέρα του ποδοσφαίρου εδώ, το οποίο φυσικά όπως ξέρουμε ταλαιπωρείται άσχημα. Το A-League βρίσκεται στη χειρότερη του περίοδο. Τα NPL πρωταθλήματα, θα το πω αυτό έτσι ευθέως για πρώτη φορά μπροστά σου, ότι νομίζω περνάει και αυτό μια κρίση, γιατί ο κόσμος δεν είναι ο αυτός που ήταν πέρσι και πρόπερσι. Ίσως ο κόσμος να αισθάνεται κουρασμένος, λέω εγώ. Και επίσης υπάρχει βέβαια το Championship, αλλά δεν έχει δομηθεί σωστά ακόμα. Βρίσκεται σε αποσύνθεση το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία. Σημαίνει κάτι αυτό για σαν επόμενη μέρα? Να κρατήσουμε ως δεδομένο την απίθανη εξέδρα που έστησαν Αυστραλοί που ταξίδεψαν μέχρι το Vancouver από την Αυστραλία. Και βέβαια το γεγονός ότι στο Federation Square είχε δημιουργηθεί το διαχώρητο, στο Emmy Park ξεπέρασε ο κόσμος στις 15.000 και οι pub ήταν ασφιχτικά γεμάτες. Τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, νομίζω το έχουμε δει αυτό το έργο, έτσι δεν είναι?
0: Το έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι. Είδαμε στην αρχή, σίγουρα το ποδόσφαιρο είχε όρες εφημερίδες, δεν ξέρω τι, μετά τελειώνει το παγκόσμιο και πάλι πάμε στα ίδια και τα ίδια. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουμε μάθει από τα λάθη τα προηγούμενα. Δεν ξέρω, η Ομοσπονδία είναι σε κατάσταση τραγική αυτή τη στιγμή. Έτσι, ναι, το βλέπουμε. Εγώ ευελπιστώ ότι αυτό θα κάνει καλό στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν ξέρω, Αλέκο. Δεν ξέρω, γιατί έχουμε αυτή την χαρά που μας δίνουν τα παιδιά και προσπαθούν να ανεβάσουν το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία. Ανεβαίνει λίγο έτσι 2-3 μέρες, καμιά ένα μήνα, άντε 6 μήνες και μετά πάει στα ίδια μετά. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο.
0: Κυβερνητική βοήθεια.
1: Αυτός είναι διασμός,
0: κυβερνητική βοήθεια,
1: κοίτα,
0: εγώ λέω.
1: Κοίτα,
0: εγώ αυτό λέω.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί εξαρτούνται όλα. Δηλαδή πρέπει να βγει ο Αλμπανίζη, τουλάχιστον τα παιδιά άμα προκριθούν στο δεύτερο γύρο, να πει ότι θα κάνουμε ένα κέντρο ποδοσφαίρου. Η μόνη χώρα που δεν έχει. Αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν και θέλω να είμαι σε σοβαρή. Πρέπει να κάνουμε μια β' εθνική. Δεν γίνεται να μην γίνει η β' εθνική. Χαλάει το NPL, χαλάνε και το A-League.
0: Σωστά.
1: Δεν καταλαβαίνουν αυτοί στο A-League ότι ένα καλό NPL κάνει καλό στο A-League.
0: Εγώ θα πρόσθετα,
1: αλλά έχουμε, Γιάννη. Εμείς δουλεύουμε ανάποδα.
0: Εγώ θα πρόσθετα το APL να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη.
1: Το APL, Αλέκο μου, έχει εδώ μια πενταετία που δεν πάει καλά. Το βλέπουμε. Τώρα τι να σου πω, για ποιο λόγο πρέπει να κοιτάξουν αυτούς στο καθρέφτη, τι να κοιτάξουν?
0: Ναι, να δούνε, γιατί επιμένουν στο μοντέλο αυτό. Επιμένουν και είναι ένα μοντέλο καταστροφής. Είναι ένα μοντέλο καταστροφής.
1: Όταν ήταν ο Κρις Νίκο, όταν ήταν τσέρμα της Ομοσπονδίας, σου είπε θα φάνε τα μούτρα τους. Και όπως είδαμε, τα έχουν φάει τα μούτρα τους, βλέπεις, στο APL. Το A-League που ήθελε να ξεχωρίσει από το Federation. Δεν ήμασταν δυνατοί ακόμα για να το κάνει αυτό τελικά. Αυτό το έχουμε αποδείξει τώρα. Έτσι έκανε αυτό το πρώτο λάθος που φύγανε από την Ομοσπονδία. Αλλά εντάξει, ποιος ξέρει τι άλλα προβλήματα έχουν μέσα βαθιά. Αυτά δεν τα ξέρουμε. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Αλλά όπως είπες, αυτή τη στιγμή αν μπορούμε, αν τα παιδιά πάνε καλά και προκριθούν στο δεύτερο γύρο, εκεί πρέπει να εκεί μια η κυβέρνηση να κάνει κάτι, να βοηθήσει το ποδόσφαιρο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, όπως βλέπουμε, δηλαδή ενώνει όλο τον κόσμο.
0: Και,
1: ενώνει όλο τον κόσμο.
0: Και αυτό δεν θα είναι αρκετό, θα χρειαστεί η Αυστραλία να πάρει, η Ομοσπονδία της Αυστραλίας να έχει λειτουργικό τρόπο στο πώς εκτελεί τη βοήθεια, δηλαδή το στήριγμα του ποδοσφαίρου. Τώρα είναι χρεοκοπημένη η Ομοσπονδία, ίσως από και λάθος δικές επιλογές. Ναι, δεν υπάρχουν τα κονδύλια τα κυβερνητικά που έρχονται σε άλλα σπορ, αλλά όμως την ίδια στιγμή και η αποφάση της Football Australia δεν είναι ίσως και οι καλύτερες. Στέλιο.
2: Εγώ απλά η ερώτηση που σου είχα κάνει, Αλέκο, από νωρίς και σένα και στον Νίκο, μου την απάντησε τώρα ο Γιάννης. Έλεγα, Γιάννη, ότι αυτή η νίκη ίσως δείξει τη γύμνια του ποδοσφαίρου μας. Είναι έτσι.
1: Οπωσδήποτε. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Ακριβώς αυτό που
2: λες. Αν το πάρεις βαθιά το νόημα, αυτή η νίκη δείχνει τη γύμνια του ποδοσφαίρου μας.
0: Ως προς τι?
2: Σε όλους τους παράγοντες. Ναι. Σε όλους τους παράγοντες. Και αν θέλω να κάνω το δεύτερο σκέλος της ερώτησης, που θα είναι πιο τεχνικό και ο Γιάννης είναι πιο αρμόδιος σε όλα αυτά, μπορεί αυτή η εθνική να προχωρήσει στο Μουντιάλ με αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού?
1: Πιστεύω ναι, μπορεί.
2: Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει μπορεί να αντιμετωπίσει Ολλανδία, μπορεί να αντιμετωπίσει Αργεντινή, μπορεί να αντιμετωπίσει Ισπανία, Γαλλία?
1: Όχι.
2: Ευχαριστώ.
0: Εντάξει, πόσες όμως χώρες βρίσκονται στον ίδιο δίχτυ?
2: Απλά λέω, Αλέκο,
0: ότι
2: έχουμε πολλή δουλειά.
1: Ναι, αυτές οι χώρες που έχεις πει είναι, εντάξει, είναι
2: η top, ναι, εντάξει, είναι top.
1: Ζει και αναπνέω ποδόσφαιρο.
2: Ακριβώς, ναι,
1: εδώ δεν το κάνουμε αυτό. Και βλέπουμε ότι σήμερα άρχισε με 3 παίκτες από το A-League. Τώρα το A-League δεν συγκρίνεται με άλλα league του κόσμου. Δεν είναι από standard, ας πούμε, κατάλαβες. Άρα νομίζω αυτό, το έχω πει από επανειλημμένο, ότι αυτά τα παιδιά που είναι τώρα στην Εθνική, σε 4 χρόνια θα είναι πάρα πολύ καλοί. Γιατί θα έχουν πάρει ήδη ένα πρωτάθλημα, ένα μουντιάλ κάτω από το μαζί τους, και είναι πολύ σημαντικό να έχεις αυτή την εμπειρία σαν παίκτη που είναι τώρα. Τα παιδιά που ήταν 22, 21, 22 χρονών θα είναι 24, 25 τώρα στο επόμενο, άρα θα είναι καλύτεροι. Αλλά πιστεύω ότι μπορούμε να προκριθούμε στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα,
2: εγώ απλά εννοούσα, εγώ απλά, Γιάννη, εννοώ και ρωτάω εσένα που ξέρεις περισσότερα, αν θα μπορούσε αυτό το στυλ του παιχνιδιού που παίζουμε, το αμυντικό, κρατάμε δηλαδή στο μισό γήπεδο και προσπαθούμε να παίξουμε με counter attack κτλ, αν μπορεί να αποδώσει όταν θα χάνουμε ένα 0 ή 2-0 κάποιο παιχνίδι, αν θα μπορέσουμε να έχουμε επιθετικό κομμάτι εμείς, αν θα μπορέσουμε να έχουμε δημιουργία στο παιχνίδι μας. Γιατί συγκεκριμένα τα παιδιά αυτά, με αυτές τις χώρες που παίζουν, παίζουν μόνο αμυντικά.
1: Ναι, κοίτα να δεις. Το team, το προπονητικό, θα έχουν κανένα δεύτερο πλάνο. Δηλαδή, άμα, ας πούμε, χάνουμε ένα 0, τι πρέπει να κάνουμε. Αλλά δεν νομίζω ότι, ξέροντας τον Πόποβιτς, έτσι λίγο που τον ξέρω, δεν αλλάζει τρόπους παιχνιδιού εύκολα. Θέλει πάντα να είναι έτσι, να παίζει με αντιπιθέσεις. Τώρα, αυτό το σημαίνει, επειδή θα χάσουμε ένα 0, πρέπει να αλλάξουμε στυλ παιχνιδιού. Σε και περίπτωση, ας πούμε, αν είναι knockout, άλλο αυτό. Μπορεί να αλλάξει τρόπο, ναι, ας πούμε, στο σύστημα, ναι, το σύστημα. Αλλά νομίζω το αμυντικό κομμάτι πάντα το έχει. Πάντα θα,
2: εγώ
1: το
2: απλά
1: έχει.
2: Σύγκρινα,
1: τα Ποποβιτς, βλέπω. Ναι.
2: Όχι, πες, τελείωσε.
1: Όχι, ήθελα να πω ότι ο Ποποβιτς, βλέπουμε και στις ομάδες που είχε εδώ, ήταν πάντα έτσι ψιλομύντο αμυντικοπαθής. Κατάλαβες, δηλαδή έπαιζε έτσι λίγο πιο πολύ. Έπαιζε και σαν αμυντικός παίχτης ήταν και αυτός, αλλά όχι ότι είναι κακό αυτό, έτσι, ναι.
2: Όχι, δεν είναι κακό αυτό.
1: Απλώς είναι έτσι το παιχνίδι του. Δεν είναι το παιχνίδι του, αλλά σε αυτές τις χώρες, Αργεντινή, Γαλλία, Ολλανδίες, Αγγλίες, θα είναι δύσκολα να είσαι συνέχεια επί 90 λεπτά υποποίηση. Mm. Κάποια στιγμή θα σπάσει, γιατί είδαμε κάνα 2-3 φορές μπήκα από πίσω η Τουρκία, και αν ήταν πιο, ας πούμε, προσεκτική, θα μπορούσα να βάλω κανένα γκολ. Εντάξει, θα μπορούσα να βάλω κανένα γκολ. Ακεί μόνο πρέπει να προσέχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι αυτές οι μεγάλες ομάδες, νομίζω, ξέρουν, παίζουν με μια, γιατί ναι, μια ζωή παίζουν με ομάδες που έχουν μαζεμένες αμυντικά, ας πούμε, συστήματα. Τα έχουν δει επανειλημμένα και θα μπορούν να παίξουν εναντίον σε τέτοιο σύστημα. Εντάξει, αυτό είναι, όλα είναι ένα μάθημα.
2: Εγώ απλά...
1: ότι θα μάθουμε κι εμείς αν είναι να παίξουμε αυτές τις ομάδες.
2: Εγώ απλά έκανα μια ερώτηση πριν εδώ στο στούντιο, ότι επειδή έρχεται και το παιχνίδι με την Αμερική, θα σας άρεσε να βλέπετε την Αμερική ή την Αυστραλία? Μιλάμε για εντελώς αντικειμενικά τώρα, έτσι. Το ποδόσφαιρο που παίζει η Αμερική ή το ποδόσφαιρο που παίζει η Αυστραλία? Και όλοι μου είπαν Αμερική. Εμείς μπορούμε να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο? Και τι είναι αυτό που κάνει η Αμερική και έχει τόσο εντυπωσιακό ποδόσφαιρο?
0: Το ρόστερ,
2: και δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς.
0: Το ρόστερ, η δύναμή της.
2: Πού παίζουν οι Αμερικάνοι παίχτες?
0: Παίζουν στο MLS. Και σε Ευρώπη παίζουν.
2: Σταμάτα λίγο.
0: Ναι,
1: κοίτα, νομίζω ότι. Είναι πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Κοίτα, εγώ. Είναι ένα τουρνουά που πρέπει πάση θυσία, πρέπει να κερδίζει αγώνα για να μπορείς να προχωρήσεις στο επόμενο γύρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Καμιά φορά πρέπει να παίξεις ένα παιχνίδι που δεν είναι το παιχνίδι σου, ας πούμε. Κατάλαβες? Δηλαδή, εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε το παιχνίδι της Αμερικής για να προκριθούμε. Αλλά μπορούμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι να προκριθόμαστε. Γι' αυτό το λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν παίξουμε το παιχνίδι της Αμερικής, μπορεί, όπως είπε και ο Αλέκος, το ρόστερ δεν μας ικανοποιεί. Ας πούμε, για ποιο λόγο έβγαλε τον Jackson Evans σήμερα έξω από την ομάδα? Παρά είχε έναν άλλο παίχτη, τον Όκον, που αυτός δίνει μπαλιές. Έβαλε τον Ιραντεγκούντα μέσα. Για ποιο λόγο? Για τις αντιπιθέσεις. Δηλαδή, είχε στο μυαλό του αυτό το πράγμα, ας πούμε, κατάλαβε, και του φύγε σήμερα.
2: Άρα, με λίγα λόγια μου λες, ας πούμε, ότι η ταυτότητα κάθε εθνικής ομάδας σχεδόν εξαρτάται από τη φιλοσοφία που έχει ο προπονητής, ή ακόμα και από την φιλοσοφία που έχει η ομοσπονδία της κάθε χώρας?
1: Όχι, δεν είναι η ομοσπονδία. Έχουμε, ξέρεις, ότι η φιλοσοφία είναι το 4-3-3.
2: Ναι.
1: Ο Πόποβιτς αυτή τη στιγμή παίζει 5-3-2.
2: Ναι, σωστό. Άρα είναι η φιλοσοφία του προπονητή.
1: Είναι η φιλοσοφία του προπονητή.
2: Εγώ...
1: ξέρω επίσης ότι και το team, το προπονητικό που έχει, είναι αμυντικοπαθείς άτομα, γιατί έχω κάνει μαζί τους. Και ξέρω ότι παίζουν το σύστημα πιο πολύ αμυντικά, για να, βασικά ο λόγος δικός είναι να είμαστε δύσκολοι να μας κερδίζουν.
0: Θυμόμαστε...
1: να είναι δύσκολα για να μας κερδίζουν οι άλλες ομάδες.
0: Όπως θυμόμαστε όλοι, στο μακρινό αλλά κοντινό στις μνήμες μας, Euro 2-4, η Ελλάδα δεν κατηγορήθηκε πολύ για τον τρόπο παιχνιδιού.
2: Μην το κάνετε, αλλά
0: να μιλήσω. Δεν είναι θέμα 26 χρόνια
2: είναι
0: μετά.
2: 26
0: και
2: μετά,
0: τώρα η Ελλάδα να παίξει αλλάξει... μια Βραζιλία, έτσι θα παίξει.
2: Έχει αλλάξει λοιπόν, το ποδόσφαιρο πολύ. Όχι, δεν θα παίξει έτσι.
0: Θέλω να πω ότι γιατί μια Αυστρία, μια Ελβετία, πώς θα αντιμετώπιζε μια Γαλλία, πιστεύεις?
2: Δεν θα την αντιμετώπιζε έτσι.
0: Εντάξει τώρα.
2: Δεν θα είχαμε 11 παίχτες μέσα στην περιοχή.
0: 11 παίχτες.
2: 11
0: το κάνεις λίγο τραγικό.
2: Θες να σου δείξω στιγμιότυπα?
0: Στο τέλος, όταν κερδίζεις ένα 0, είναι ένας τρόπος τακτικής. Εγώ όμως θα πω.
2: Δεν διαφωνώ. Εντάξει. Δεν διαφωνώ και πέτυχε.
0: Αλλά... πέτυχε και μάλιστα σκόραρε και δεύτερο γκολ και ουσιαστικά κλείδωσε. Εγώ απλά θέλω να πω ότι, και επειδή θέλω να κάνουμε και λίγη κουβέντα και για το δικό μας πρωτάθλημα εδώ, το NPL, θα είναι ανώμαλη βέβαια η προσγείωση, μιλώντας από το Μουντιάλ, να μιλάς για το πολιτιακό NPL. Αλλά θέλω να πω ότι. Έλεγα πριν ότι οι ομάδες των παιχτών, όπως ο Ιρατοκούντα, ο τροματοφύλακας της Melbourne City και κάποια άλλα νεαρά παιδιά, θα τρίβουν τα χέρια του Ιρατοκούντα, ο τροματοφύλακας της Melbourne City και κάποια άλλα νεαρά παιδιά, θα τρίβουν τα χέρια τους, γιατί πιστεύω το κασέ τους ανέβηκε αστρονομικά.

0: χέρια και τώρα θα μπορεί. Αλλά εντάξει, έχουμε και άλλους αγώνες. Κάτσε να δούμε στο δεύτερο. Μην είναι μόνο έναν αγώνα και πούμε άντε είναι ο Μαραντών. Όχι. Κάτσε να δούμε στο δεύτερο. Πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή απόδοση. Δεν ξέρω αν θα πάρω ποτέ. Αυτό το παιχνίδι είναι δύσκολο γιατί είναι ο κόσμος, είναι πολλά πράγματα που γίνονται. Αλλά σίγουρα μας έχουν κορυδέψει λίγο το τελευταίο. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει στο media των Αμερικάνων που νομίζουν ότι θα μας κάνουν και εγώ δεν ξέρω τι. Αλλά νομίζω και αυτό θα είναι ένα κίνητρο για τα παιδιά.
1: Σίγουρα,
0: για να μπορούν τουλάχιστον να πάνε ένα θετικό αποτέλεσμα.
1: Και εγώ, όπως είπα, το μεγάλο μάτς είναι με την Παραγουά. Εκεί η Αυστραλία ψάχνει τουλάχιστον τον βαθμό και ουσιαστικά κλειδώνει. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο δικό μας το πρωτάθλημα. Καταρχήν, μας απογοήτευσε το τελευταίο μας το Αλεξάνδρου. Και τουλάχιστον η ήττα, θα έλεγα, ήταν λίγο μυριζόταν.
2: Μας ξάφιασε.
1: Γιατί η Dendron City βρίσκεται σε ανωδική φάση. Αλλά το εύρος της ήττας ήταν που απογοήτευσε λίγο τον κόσμο του Αλεξάνδρου. Έτσι,
2: και
1: μια τοποθέτηση έτσι λίγο.
0: Η ήττα ήρθε από τραγικά λάθη παιχτών, ατομικά λάθη. Που μας πείραξαν πάρα πολύ. Είχαμε πιο πολύ και την μπάλα, κατοχή μπάλας, είχαμε πιο πολλά σούτ, είχαμε ένα σωρό πράγμα, όλα τα στατιστικά ήταν πολύ υπέρ μας, αλλά δυστυχώς κάναμε τραγικά λάθη από άτομα που δεν περίμενα και μας τιμώρησε πολύ σωστά το Dendron City. Δίκαια νίκη, κατεβάζουν το κεφάλι. Αυτήν την εβδομάδα είχαμε μια δύσκολη εβδομάδα προπονήσεων, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα να τους είχα κάνει και διακοπές, αλλά δεν το έκανα. Λέω και όχι από τιμωρία, απλώς να ξέρουν ότι πρέπει μερικά πράγματα να αλλάξουμε και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα το καταφέραμε στις προπονήσεις για να είμαστε πανέτοιμοι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.
1: Μεταγραφές, έχουν επιτεθεί μεταγραφές, γιατί νομίζω ότι ο Αλέξανδρος...
0: Θα έρθουν, ναι, μιλάμε με τρεις παίκτες, θα έρθουν ένας αμυντικός, ένας και δύο επιθετικοί.
1: Από ποια αγορά?
0: Από ποια, συγγνώμη?
1: Από ποια αγορά μιλάμε τώρα, μιλάμε για την αγορά του A-League.
0: Αυστραλία και πιο πολύ, ναι, A-League, ναι, πιο πολύ
1: A-League.
2: Επόμενο παιχνίδι είναι με Preston Lions.
0: Είναι με Preston Lions το επόμενο Σάββατο, 3 ώρα, στο γήπεδό μας.
1: Και είναι σημαντικό παιχνίδι, γιατί ο Αλέξανδρος θέλει μια κοντινή επαφή, φαντάζομαι, στις πρώτες θέσεις. Η αλήθεια είναι ότι φέτος ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να συγκριθεί με τον περσινό Αλέξανδρο. Πιστεύεις ότι έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος είχε μια κοπιαστική περσινή χρονιά που ουσιαστικά έπαιζαν ποδόσφαιρο οι παίχτες, δεν μετράμε προετοιμασίες, για 48 μήνες. Το είπα καλά, 46-48, κάτι εκεί.
0: 48 παιχνίδια παίξαμε.
1: 48 μήνες.
2: Εβδομάδες,
1: όλοι.
0: Ναι. Όχι, δεν νομίζω ότι αυτό μας έχει επηρεάσει. Νομίζω ότι δεν είμαστε πολύ μακριά από που ήμασταν πέρσι εν συγκρίση με φέτος. Δηλαδή στην ίδια εποχή, που ήμασταν μετά από 16 παιχνίδια, νομίζω. Δεν είμαστε πολύ μακριά. Το ήξερα εγώ θα γίνεται αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι κάθε αγώνας που θα παίζουν για άλλες ομάδες θα είναι πολύ δύσκολο και το ξέραμε αυτό. Αλλά φέτος αυτό που μας έχει επηρεάσει πολύ είναι κάποια ατομικά λάθη από παίχτες που δεν περίμενα. Ας πούμε στο Σάιν Όμπενς, ο τερματοφύλακας τους έδωσε 2 γκολ.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ο πρώτος κακός αγώνας του τερματοφύλακα μετά από 3 χρόνια.
1: Και τι να
0: το Dendron City, ο αρχηγός μας τους έδωσε 2 γκολ. Που δεν περιμένω, αλλά γίνονται αυτά τα λάθη και τα περιμένω τώρα. Αλλά ξέρω ότι τους εμπιστεύομαι τα παιδιά, είναι πολύ καλά παιδιά, οι καλοί παίκτες, το έχουν αποδείξει. Και νομίζω ότι στα επόμενα παιχνίδια, δηλαδή στο πραγματικό μας αυτό, και σίγουρα θα βρεθεί εκεί που πρέπει, που το αρμόζει, είναι ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη.
1: Ωραία, λοιπόν. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχήν για την παρουσία σου. Δεν ξέρω, Στέλιο, κλείνοντας, ένα λεπτό έχουμε.
2: Όχι, δεν θέλω κάτι άλλο να ρωτήσω.
1: Νομίζω καλύψαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είχαμε έναν αρμόδιο, έναν άνθρωπο τεχνικό να μιλήσει για τις τακτικές και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μοιράστηκες όλα αυτά μαζί μας. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία για τη συνέχεια της Αυστραλίας.

0: Είναι σωστό να καταλάβουμε ότι δεν βρισκόμαστε στο επίπεδο το υψηλό για να περιμένουμε σπουδαία πράγματα, αλλά η σημερινή εμφάνιση με τα δεδομένα αυτά, όπως είπαμε, το αποσυνθετημένο ποδόσφαιρο στη χώρα και γενικά ό,τι έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια, είναι μια τεράστια επιτυχία η σημερινή νίκη απέναντι στους φιλόδοξους Τούρκους. Γιατί φαντάζομαι οι Τούρκοι θα κάναν όνειρα για καθαρή νίκη σήμερα.
1: Ξέρεις τι είναι να σηκώνεσαι 5 ώρα το πρωί και να χάνεις και 2-0. Στην Τουρκία ήταν 5 ώρα το πρωί το παιχνίδι. Ξυπνήσανε 5 ώρα το πρωί για να δουν το παιχνίδι και χάσανε κιόλας.
0: Ωραία λοιπόν. Γιάννη μου, να είστε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και είμαι σίγουρος θα τα ξαναπούμε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε. Να έχεις ένα καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.
0: Ωραία λοιπόν. Και εμείς νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το χαρακτηριστικό σήμα για να υποδεχτούμε τον μεγάλο Κώστα Σαρακίτση.

0: Μάλιστα, η εκπομπή σήμερα, όπως καταλαβαίνεις, Στέλιο, δεν γίνεται κι αλλιώς. Πάει μόνο Μουντιάλ, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Με πολύ λίγες παρεμβάσεις για τα εγχώρια εδώ πρωταθλήματα, αν και θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά, γιατί συνέβησαν πάρα πολλά. Α, υπόθηκε κάτι και λίγο πριν το Δοντάκι. Ίσως να κάνουμε και μια κουβέντα λίγο ωραία.
1: Λέω τώρα, όταν έχει το μενού παϊδάκια και προβατίνα και εσύ μου λες να φέρω μια φασολάδα, τώρα διώχνεις όλο τον κόσμο.
0: Καλά το είπες. Λοιπόν, όπως γέλασα εγώ, φαντάζομαι θα γέλασα και ο Κώστας, τον έχουμε στην γραμμή. Κώστα, καλησπέρα.
2: Είναι δυνατό, ρε παιδιά, να μιλάμε για πειρασμό και να λέμε ένα πιάτο φακές. Πειρασμό θα είναι το σουβλάκι, θα είναι το, η πίτσα, θα είναι.
1: Έμα, πέστε, ρε Κώστα.
0: Αυτά τα εδέσματα.
2: Λοιπόν, σας χαιρετάω μεγάλος. Σας χαιρετάω μεγάλος, όπως με προσφώνησε ο Αλέκος. Λοιπόν, την καλησπέρα.
0: Γιατί είσαι μεγάλος, παιδί μου. Εδώ κουβαλάς ένα μεγάλο κομμάτι.
1: Δεν εννοούσε η ηλικία, μην τον παρεξηγείς.
2: Α, εντάξει, δεν εννοούσε. Με τον Αλέκο πάνω κάτω. Εντάξει, συνομίλημα.
0: Όλοι είμαστε. Και ο Στέλιος ένα χρόνο με εμάς.
2: Όλοι, εντάξει. Ωραία, συνομίλητη και η τρίστοτε.
0: Ζούμε στιγμές Μουντιάλ. Σίγουρα νομίζω είναι μια μεγάλη μέρα για το Αυστραλιανό ποδόσφαιρο. Η σημερινή νίκη είναι, εγώ εντάξει, λέω μεγάλα λόγια. Και γιατί να μην λέω, όταν σε ένα Μουντιάλ κερδίζεις μια φιλόδοξη Τουρκία, δεν το λες λίγο. Είδαμε, έχουμε δει ένα Μουντιάλ μέχρι στιγμής που δεν ξέρω πώς το κρίνεις. Εγώ, να σου πω την αλήθεια μου, δεν έχω την ίδια χαρά παρακολουθώ σε αυτό το Μουντιάλ όπως την είχα πριν 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν γέρασα και το βλέπω αλλιώς.
1: Εγώ θα σου πω κάτι άλλο, Αλέκο.
0: Αλλά κάποια στιγμή μου έδωσε την αίσθηση ότι έπαιζα PlayStation. Δεν ξέρω.
1: Εγώ θα σου πω
0: η
1: κάτι άλλο.
0: Ή όλα αυτά.
1: Αυτό που λες έχεις δίκιο, γιατί ήταν πλέον λίγο οι παίχτες έχουν γίνει ρομπότ. Έχει χαθεί η προσωπική τεχνική των ποδοσφαιριστών. Αλλά από τότε που το Μουντιάλ έγινε στο Κατάρ και έγινε μέσα σεζόν για την Ευρώπη, το οποίο οι παίχτες ήταν και πιο ξεκούραστοι και πιο φρέσκοι.
0: Και σε χειμωνιάτικη
1: περίοδο. Και σε χειμωνιάτικη. Εντάξει, το Κατάρ δεν είναι χειμώνας, αλλά τέλος πάντων.
0: Για τον υπόλοιπο κόσμο, ναι. Δηλαδή για τον
1: πάνω. Νομίζω ότι μας έχει αλλάξει λίγο την σκέψη για το Μουντιάλ. Γιατί είχαμε συνηθίσει καλοκαιράκι, καφετέρια ή έξω φαγητό, πίτσα, μπύρα και παιχνίδι.
0: Ναι, και οι ώρες είναι λίγο στραβές. Δηλαδή ναι. Πάει 10 η ώρα, πήγε 10 η ώρα προχθές, ξέρω εγώ, που είχε παιχνίδι στις 5 και μετά στις 11. Και τέλειωσε μία ώρα και μετά δεν υπάρχει Μουντιάλ για το υπόλοιπο της ημέρας. Δηλαδή
1: κάνει.
0: Σου ξυνίζει λίγο, ξέρεις. Δεν ξέρω, Κώστα, πώς το βλέπεις εσύ.
2: Λοιπόν, τα τελευταία 21 χρόνια που είμαι εδώ, πριν συνεχίσουμε και πριν μιλήσουμε για το παγκόσμιο κύπελλο, δύο πράγματα που δεν έχω συνηθίσει ακόμα, επειδή ως γνωστόν έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα παρότι γεννήθηκα εδώ, είναι το Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος ίσον χειμώνας και Χριστούγεννα ίσον καλοκαίρι.
1: Ναι.
2: Πιστέψτε με, αυτά τα πράγματα μου κάθονται ακόμα τόσο στραβά και φτάχνουν να κάνουμε το παγκόσμιο κύπελο, γιατί ας πούμε εγώ το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που θυμάμαι ήταν της Ισπανίας το 82, που θυμάμαι βγαίναμε ας πούμε στην καφετέρια 9 η ώρα, 10 η ώρα, βλέπαμε τα παιχνίδια. Τώρα εδώ ας πούμε τα βλέπουμε στις 3, στις 5, στις 7 το πρωί. Όχι ότι είναι κακό, απλά θέλω να πω ότι όταν έχει μάθει ο άνθρωπος αλλιώς, κάποια πράγματα, κάποιες αλλαγές είναι λίγο δύσκολες να τις συνηθίσει. Οπότε κάποια δεν πράγματα τα είχαμε συνδυάσει στην νιώτη μας με κάτι άλλο. Δεν το ευχαριστιέσαι. Είναι διαφορετική αίσθηση. Δεν είναι, ναι, δεν θα συμφωνώ. Δεν το ευχαριστιέσαι.
1: Άλλο είναι ένα
2: δηλαδή, με το πώς το περνούσαμε.
1: Άλλο είναι να δεις παιχνίδι και να πίνεις καφέ πρωί. Και άλλο είναι να βλέπεις παιχνίδι και να τρως πίτσα και μπύρα το βράδυ.
2: Ευχαριστώ και αυτό.
0: Κακοφαίνεται πιο πολύ στην Ευρώπη, ξέρεις, κακοφαίνεται. Εμείς το έχουμε συνηθίσει, γιατί και τα περισσότερα άλλα Μουντιάλ που γινόταν στην Ευρώπη τελειώνανε 6 ώρα το πρωί, δεν τελειώνανε στις 12. Τώρα ίσως είναι και λίγο καλύτερα για μας οι ώρες. Γιατί εντάξει, αύριο παίζει 3 ώρα το Κουρακάο, πώς το είπα καλά.
2: Κουρασάο είναι τα αγγλικά.
1: Το κακάο, κακάο, καλά το είπα.
2: Το κακάο.
0: Με τη Γερμανία.
2: Κουρασάο προφανώς είναι πάνω από τη Βενεζουέλα.
0: Και έχει παιχνίδια μέχρι τις 12. Έχει παιχνίδια μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και για όσους δεν δουλεύουν είναι φανταστικά. Θέλω να πω. Τέλος πάντων. Τις δικές σου έτσι.
2: Να ξεκινήσω.
0: Ναι, ξεκινά, ναι.
2: Να μου επιτρέψεις να αρχίσω με έναν τρόπο που θα διαφωνήσω με την προσέγγιση την οποία και κάνει σε κάποια πράγματα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, τι θέλω να πω. Λοιπόν, όσον αφορά την εθνική τώρα, το παιχνίδι αυτό που είδαμε σήμερα και πανηγυρίζουμε και μιλάμε για τα τροφώματα, για επιτεύγματα, Επειδή όλη αυτή τη συζήτηση την θυμάμαι πάρα πολύ έντονα που γινόταν όπως και εσύ ανέφερες το 2004, μιλήσαμε ας πούμε για την εθνική που κατέκτησε το πανευρωπαϊκό και λέγαμε ότι από την άλλη μέρα θα αλλάξουν τα πάντα στο ποδόσφαιρο και όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Αυτό που έγινε σήμερα το πρωί όσον αφορά την Αυστραλία είναι μια μεγάλη νίκη, μια ανέλπιστη νίκη, μια τεράστια νίκη, πείτε το όπως θέλετε, βάλτε όποιο επίθετο θέλετε. Αλλά μην προφοράμε και αρχίζουμε αυτές τις δηλώσεις του τύπου ότι το A-League θα στρώσει αύριο, το πρωτάθλημα της Αυστραλίας θα γίνει όλος έλξης για όλους τους μεγάλους παίκτες και δεν ξέρω τι άλλο. Είναι μια νίκη πολύ μεγάλη. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε όταν κοιτάζουμε την ενδεκάδα της Αυστραλίας πόσοι παίκτες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο A-League. Αν εξαιρώ από τερματοφύλακα ήταν νομίζω ένας ακόμα, διορθώστε με αν κάνω λάθος.
0: Τρεις παίκτες το σύνολο νομίζω που αγωνίστηκαν.
2: Άρα ρε παιδιά, πρέπει να καταλάβουμε κάτι, ότι πρέπει να σκεφτούμε λίγο, πρόκειται από την άποψή μου, και δεν είστε υποχρεωμένοι και να συμφωνείτε, αλλά η νίκη της εθνικής της Αυστραλίας είναι μια νίκη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αν την επόμενη φορά χάσουμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή φέρνουμε ή προσεγγίζουμε τα πράγματα με μια ελληνική νοοτροπία, του Ζενίθ και του Νάδιρ, και το ίδιο κάνουμε και με την Εθνική Ελλάδος. Αλλά θα αφήσουμε την Εθνική Ελλάδος, δηλαδή έκανε μια νίκη Αυστραλία, τα πάντα όλα ρόδινα. Θα φτιάξει το A-League, θα ανθίσει το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία. Παιδιά, το ποδόσφαιρο στην Αυστραλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή αναφερθήκαμε, δεν θα γίνει ποτέ πρώτο άθλημα, τουλάχιστον στα χρόνια τα οποία ζούμε. Τώρα σε άλλες γενιές μπορεί τα πράγματα να αλλάξουν. Το τι έχει γίνει όμως στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τα λίγα ελάχιστα που ξέρω, δεν είμαι παντογνώστης, είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 70. Μιλάμε για παίκτες, όσους θυμούνται ή όσους ξέρουν, σαν τον Beckenbauer, σαν τον Πελέ που είχαν παίξει στον κόσμο της Νέας Υόρκης. Αυτά ήταν τα πρώτα βήματα του Αμερικάνικου ποδοσφαίρου. Βέβαια, οι περισσότεροι γνωρίζουν τι έγινε το 1994 με το παγκόσμιο κύπελλο που διοργανώθηκε στις ΗΠΑ, με τον Αλέξη Λάλας και με όλους αυτούς τους παίκτες τέλος πάντων, οι οποίοι τώρα από τα 30 και μετά, Ιμπραήμοβιτς, Μέση, Κακά και πολλοί πολλοί άλλοι αγωνίζονται στο πρωτάθλημα αυτό. Ό,τι και να γίνει, παιδιά, και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ό,τι και να γίνει στην Αυστραλία, το A-League και το MLS δεν θα γίνουν ποτέ τα πρώτα πρωταθλήματα.
0: Ούτε η Super League δεν θα γίνει το πρώτο.
1: Να σε διακόψω ένα δευτερόλεπτο για τους δύο.
2: Να διακόψω.
1: Χτες πήρε το πρωτάθλημα στο NBA η New York Knicks. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη, μπράβο, ξεχύθηκε όλοι στους δρόμους. Όλοι, δηλαδή έγιναν ένα τρελό πανηγύρι, γέμισαν οι δρόμοι, δεν κουνιόταν φύλλο, αυτοκίνητα, αυτοκινητόδρομοι, μαγαζιά, τα πάντα. Λοιπόν, κάποια στιγμή κάποιοι δημοσιογράφοι ρωτήσανε τι γνώμη έχετε και για το Μουντιάλ, για την ομάδα της Αμερικής στο Μουντιάλ. Και η απάντηση ήταν ποιο Μουντιάλ. Εντάξει, ποιο Μουντιάλ.
2: Δεν εκκλείσει καθόλου. Όχι, έτσι είναι αλήθεια, το πιστεύω.
0: Ναι. Και το ποδόσφαιρο στην Αμερική θεωρείται και εκεί τέταρτο σπορ. Όμως τα γήπεδα στο MLS γεμίζουν σε αντίθεση με εδώ. Υπάρχει πολύ πληθυσμό στην Αμερική.
1: Γεμίζουν γιατί έχουν πάει και παίχτες.
0: Και έχει χυθεί άπλετο χρήμα. Όταν ο Μέση παίζει εκεί και πόσοι άλλοι μεγάλοι.
1: Όταν ο Μπέκαμ επενδύει εκεί.
0: Κατάλαβε. Υπάρχουν δομικά προβλήματα στη χώρα και εγώ με βάση τα δεδομένα λέω ότι ήταν τεράστιο όλο αυτό που συνέβη. Τώρα από και πέρα μην αναρωθούμε μόνο στην Αυστραλία. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλα θέματα.
2: Όχι, να μην αναρωθούμε.
0: Είπαμε όμως τα σημαντικότερα και λίγο πολύ συμφωνήσαμε σε. Και, ναι, από εκεί πέρα
1: συμφωνήσαμε ότι
2: Εγώ μπορώ να σας αναφέρω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο είναι ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Mm-hmm. Η εθνική ομάδα του Μαρόκου σήμερα το πρωί αγωνίστηκε με τη Βραζιλία. Mm-hmm. Γνωρίζετε πόσοι παίκτες από το Μαρόκο είναι γεννημένοι στο Μαρόκο?
1: Για πέρα.
2: Κανένας. Και οι 11 παίκτες είναι γεννημένοι στη Γαλλία, στην Ελβετία. Κανένας δεν είναι στο Μαρόκο. Το Μαρόκο, αν φτάσει, που είναι μια από τις ομάδες που έδωσε κάποια καλά δείγματα, πιστεύω, αν φτάσει στους 4, ας το πούμε έτσι, δεν λέω να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο, σημαίνει το μαροκινό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θα αρχίσει όλος ο κόσμος να ασχολείται? Όχι. Αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα του Μαρόκο είναι γνωστό από το σελίδες στο Facebook, από εντυπωσιακές κερκίδες κάποιων ομάδων, σαν την Ράχα Καζαμπλάνκα και μια ομάδα Γουαϊάντ.
1: Και εμείς το μάθαμε από στην Ελλάδα από τον Ελκαμπή και από τον.
0: Και νομίζω ο Ελκαμπή γεννήθηκε
1: από τον Ελαραμπή.
0: Και ο Ελκαμπή νομίζω γεννήθηκε στον Πειραιά. Στον Πειραιά γεννήθηκε ο Ελκαμπή.
1: Δεν ξέρω, αλλά έχει γίνει Πειραιώτη πάντω σίγουρα.
2: Μιλάει. Στην Τραπετσόνα και στο Χατζηστριά και δίπλα.
1: Στα Καμίνια κάτω. Στα Καμίνια.
0: Μιλάει ελληνικά ο Ελκαμπή.
1: Βέβαια μιλάει άπτεστα.
0: Καλύτερα από το Βραζιλιάνο.
1: Άπτεστα.
0: Το Ροτινέι καλύτερα.
1: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Είμαι πολύ κουρασμένο.
2: Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ σε αυτό το παίκτη, τον οποίο εντάξει έκανα και εγώ την έρευνά μου, γιατί και εγώ δεν τον ήξερα τον παίκτη αυτό, επειδή άκουσα λίγο τώρα και μου ακούγεται υπερβολικά υπερβολικό ότι ο παίκτης αυτός η αξία του θα αυξηθεί και τα λοιπά. Παιδιά, ο παίκτης αυτός έφυγε στη Γερμανία, τον πήρε η Bayern, έφεξε στη δεύτερη ομάδα, δόθηκε δανεικό στην Grasshoppers και φέτος νομίζω υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με τη Watford.
0: Ναι, ναι,
2: δεν θέλω εγώ το παιδί να το υποτιμήσω. Μπορεί να βγάλει ένα 2-3 γκολ, μπορεί να κάνει μια μεταγραφή. Μέχρι τώρα, παιδιά, οι παίκτες αυτοί βρίσκονται ήδη στο επίκεντρο του ποδοσφαιρικού στερεώματος. Δεν θα περιμένει ο μάνατζερ, ο Α, ο Β, το παγκόσμιο κύπελο για να δει αν ο Α, Β παίκτης αξίζει.
0: Ανέβηκε.
2: Τα μεγάλα πρωταθλήματα, παιδιά, όλοι έτσι είναι.
0: Η ποδοσφαιρική του αξία ανέβηκε. Όχι...
1: Κοίταξε, κάποιοι παίκτες που έχουν διάρκεια στο παγκόσμιο κύπελο, έτσι. Δηλαδή, ας πούμε για έναν τερματοφύλακα ο οποίος θα κάνει καλά παιχνίδια, θα πεκρούσει κάποια πέναντι σε κρίσιμους αγώνες, αυτού μπορεί να ανέβει η αξία του, η τιμή του δηλαδή, αλλά σίγουρα θα βρίσκεται και σε καλό δρόμο για μεγάλη ομάδα.
2: Είχε νομίζω 40 παρουσίες από ό,τι είδα στη Watford, νομίζω 5 γκολ. Τώρα στην Αγγλία, παιδιά, βρίσκεται, εφόσον είναι παίκτης ο οποίος έχει προβληθεί.
1: Μπορεί να βρεθεί στη Γουλς, μπορεί να βρεθεί πάρει... στην Νότιγχαμ.
2: Ναι, να βρεθεί σε κάποια ομάδα της Premier League. Σωστό. Γιατί όχι. Ωραία. Πάμε να δούμε λοιπόν κάποια άλλα πράγματα όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, επειδή συμφωνώ απολύτως με αυτό που άκουσα πριν από λίγο να λέτε για το πόσο έτσι τυποποιημένο, ρομποτοποιημένο τέλος πάντων έχει γίνει και πλέον οι παίκτες όλοι αυτοί, ιδίως από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ξεζουμίζονται σαν το λεμόνι. Δηλαδή, μιλάμε για μια αγωνιστική περίοδο που σε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπορεί να παίζουν 70 και 80 παιχνίδια. Δηλαδή, Αγγλία τώρα και Γερμανία και Ισπανία, αν βάλουμε τα παιχνίδια του κυπέλου, του Champions League και των εθνικών ομάδων, οι παίκτες αυτοί χτυπάνε κόκκινο κάθε χρόνο, παίζουν στα όρια τους. Αυτό όμως που ήθελα να πω για το παγκόσμιο κύπελο είναι ότι αυτό περισσότερο, όχι τόσο του Κατάρ, αλλά και βέβαια και στο Κατάρ είχαν ακουστεί κάποια πράγματα. Πολλοί θυμήθηκαν τότε τις απάνθρωπες συνθήκες των εργαζομένων. Λες και εργαζόμενοι στο Κατάρ δεν υπήρχαν παλιότερα, υπήρξαν μόνο πριν από 4 χρόνια. Τέλος πάντων, το κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά όπως και να έχει, παιδιά, είναι θεωρώ το πρώτο παγκόσμιο κύπελο που η πολιτική έχει εισχωρήσει πάρα πολύ. Και τι θέλω να πω λέγοντας με αυτό το πράγμα. Πρώτον, υπάρχουν θέματα με παίκτες, με παράγοντες, με φιλάθλους που θέλουν απλά να πάνε να δουν το παγκόσμιο κύπελο και είναι από χώρες που είναι στη μαύρη λίστα, την ταξιδιωτική μαύρη λίστα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μιλάμε για τη Σομαλία, μιλάμε για τη Σενεγάλη, για ακτή Λεφαντοστού. Υπήρξε η περίπτωση ενός Σομαλού διαιτητή, ο οποίος είναι ο κορυφαίος Αφρικανός διαιτητής, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το όνομά του και το έψαξα πριν, ο οποίος προσπάθησε και αυτός να μπει στις Ηνωμένες Πολιτείες, κρατήθηκε στο Μαϊάμι 11 ώρες σε κρατητήριο και τελικά τον έδιωξαν πίσω. Γιατί υποτίθεται ότι είχε το. Ότι προερχόμενος από τη Σομαλία είχε συνδέσεις με τρομοκρατικές οργανώσεις κτλ. Οπότε γενικά όμως θα πρέπει να πούμε ότι η κατάσταση το να ταξιδέψει κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μη Αμερικανός πολίτης πλέον έχει γίνει πολύ δύσκολη. Απλά σε κάποιες χώρες είναι στη μαύρη λίστα και έχουν συμβεί πολλά με παίκτες. Και είναι το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στο οποίο συμμετέχουν δύο χώρες οι οποίες τυπικά, ουσιαστικά, επίσημα, ανεπίσημα βρίσκονται σε πόλεμο. Μιλάμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ιράν. Δεν μπορώ να θυμηθώ άλλο παγκόσμιο κύπελο. Μπορώ να θυμηθώ Ολυμπιακούς Αγώνες που υπήρχε το λεγόμενο μποϊκοτάζ από τις δυτικές χώρες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Μόσχας ή το αντίθετο που είχε γίνει στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελος. Αλλά τέτοιο πράγμα σε παγκόσμιο κύπελο να αγωνίζονται δύο ομάδες οι οποίες ή δύο χώρες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πόλεμο, δεν έχει ξανασυμβεί. Επίσης υπάρχει θέμα με την προσέλευση.
1: Το Ιράν, συγγνώμη, πριν πας στο επόμενο, το Ιράν από ό,τι ξέρω θα παίζει τα παιχνίδια του και θα φεύγει εκτός Αμερικής.
0: Ναι, ναι,
1: Μεξικό. Στον Καναδά, στο Μεξικό ή...
0: Μεξικό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν παιδιά χώρες, όπως την Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία θα γράψουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Γιατί θα αγωνίζουν, είναι το πρόγραμμα έτσι, και μιλάμε για τρεις χώρες. Μιλάμε για Μεξικό, για Καναδά και Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν μιλάμε, ας πούμε, να πάμε από το Όκλεϊ στο Κλάιτον. Μιλάμε τώρα να πάμε από τη. Πρέπει να διασχίσουν χιλιάδες χιλιόμετρα. Και είναι και ένα το θέμα αυτό. Επίσης, το άλλο που ήθελα να πω έχει να κάνει με, τα... με τα πανάκριβα εισιτήρια και με τα πολλά κενά καθίσματα, το οποίο δεν είναι και ό,τι καλύτερο για το παγκόσμιο κύπελο, το οποίο μετράει, δεν ξέρω αν τα πράγματα αλλάξουν στην πορεία. Επίσης, είναι από πολιτικής άποψης είναι όλο αυτό το θέμα, αυτή η περίεργη σχέση, ας το πούμε έτσι, του Τραμπ με τον Ινφαντίνο, ο γενικός γραμματέας της FIFA, όπου υπήρχαν πολλές συμφωνίες, πολλές διαφωνίες. Είναι μια σχέση που έχει περάσει από χίλια μύρια κύματα, δηλαδή και πολλοί, ας πούμε, εκτός Αμερικής, από ευρωπαϊκές ομοσπονδίες, θεωρούσαν ότι ο Ινφαντίνο μεροληπτεί υπέρ του Τραμπ και υπέρ των ΗΠΑ. Το άλλο πράγμα που πρέπει να πούμε επίσης και αφορά, που δίνει μια πολιτική χρειά στο παγκόσμιο κύπελλο, έχει να κάνει με το Μεξικό. Γιατί εμείς μπορεί να δούμε το Αζτέκα, το επιβλητικό Αζτέκα που ήταν γεμάτο στην πρεμιέρα με την Νότια Αφρική. Αλλά το Μεξικό, για όσους ψάξουν λίγο τις ειδήσεις, θα δουν ότι ταλανίζεται από προβλήματα που έχουν να κάνουν με απεργίες εκπαιδευτικών που μαζεύονται έξω από τα γήπεδα. Και επίσης έχει να κάνει με κόσμο που διαδηλώνει υπέρ όλων αυτών των ανθρώπων που αγνοούνται. Στο Μεξικό, παιδιά, για όσους λίγο γνωρίζουν, έχουμε εκεί με τα καρτέλ, με τα ναρκωτικά, υπάρχουν τεράστια θέματα και έχουν σκοτωθεί και αγνοούνται πάρα πολύ. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο έχει πάρει ιδιαίτερη έκθεση και μέσω του παγκοσμίου κυπέλου. Για τα υπόλοιπα, εγώ δεν έχω να πω κάτι περισσότερο από ό,τι είπατε εσείς.
1: Έχει πολλούς κροκόδηλους.
2: Είχαμε πρώτο παιχνίδι. Ναι,
1: ξέρεις, είναι ο τρόπος που σε εξαφανίζουν τα καρτέλ. Οι κροκόδηλοι.
2: Ναι. Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι είχαμε το Μεξικό με τη Νότια Αφρική. Παιχνίδια τα οποία εμένα τουλάχιστον, όπως έδειξε κάποιες ομάδες που έδειξαν κάτι, γιατί τώρα το να πούμε ή να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, να πούμε ποια ομάδα μας έχει εντυπωσιάσει, είναι νωρίς και θα είναι και αφελές, πιστεύω, να πούμε κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μας εντυπωσίασαν ή δεν μας άφησαν θετικές εντυπώσεις. Και θα επιμείνω εγώ ακόμα μια φορά στο ρόλο που παίζει ο προπονητής σε μια ομάδα. Ο Τσερτίνο βάζει τη σφραγίδα του και φτιάχνει μια ομάδα η οποία παίζει, ας πούμε, ανεξάρτητα τον αντίπαλο, προσπαθεί να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δείχνουν κάτι θετικό, όπως και το Μαρόκο επίσης. Το Μαρόκο έχει πολύ καλές μονάδες, αλλά όπως είπαμε, είναι ο προπονητής και είναι η ομάδα. Είναι η σφραγίδα του προπονητή. Μπορείς να έχεις 10 παίκτες, αλλά δεν υπάρχει ο προπονητής, παιδιά, να φτιάξει την ομάδα.
1: Αυτό που μας έλεγε Αναστασιάδης
2: πριν. Να βάλει τις ψυχολογίες και όλα αυτά.
1: Η φιλοσοφία του κάθε προπονητή είναι αυτή που δίνει το στίγμα στην ομάδα. Η φιλοσοφία του προπονητή.
2: Ακριβώς.
1: Ναι.
2: Έτσι είναι.
0: Και έτσι, βέβαια, με μεγάλη ανυπομονησία βλέπουμε, θα δούμε για την συνέχεια, άλλα φαβορή, η Γερμανία, η Ισπανία. Η Γερμανία, κανείς δεν την καλεί φαβορή, αλλά δεν πάει να είναι μια Γερμανία. Mm. Και επίσης κάποιες ομάδες υποσχόμενες, όπως οι Αφρικανικές, οι Σενεγάλοι.
1: Όπως και η Ολλανδία, δηλαδή. Γιατί η Ολλανδία είναι μια ομάδα που πάει στην πηγή και δεν πήρε ποτέ νερό.
0: Πορτογαλία, σωστά λες, Κώστα.
2: Την Πορτογαλία, την Ολλανδία, την Γαλλία, έχουμε να δούμε αρκετά την Αγγλία.
0: Επίσης, Εκουαντόρ και Κολομβία που κάποιοι τις εκφωνούν σαν.
1: Και Ουρουγουάη, θα λέγαμε. Το τι θα παρουσιάσουν στο επίσημα, αυτό δεν το ξέρει κανένας.
0: Τώρα η Αργεντινή, πολλοί δεν την φωνάζουν, δεν την αναφέρουν. Δεν ξέρω κιόλας πώς θα παρουσιαστεί, αλλά ναι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον η συνέχεια.
2: Αλλά είτε. Ναι, έλα, δεν
0: κοπέσαι. Όχι, αυτό το είπα.
2: Ναι, απλά είναι με αισθητή η απουσία της Ιταλίας, είτε τη συμπαθούμε είτε την αντιπαθούμε. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι τη συμπαθώ. Αλλά παιδιά, αν δείτε λίγο το τι συμβαίνει στο ιταλικό ποδόσφαιρο, τι γίνεται στη Μίλαν, στη Γιουβέντους, στη Λάτσιο, υπάρχει, παιδιά, πραγματικά θέμα σοβαρό γενικά με το ιταλικό ποδόσφαιρο. Και αυτό καθρεφτίζεται, αντικατοπτρίζεται στην πορεία της Ιταλίας που κατάφερε εισαγωγικά να μείνει εκτός παγκοσμίου κυπέλλου. Λοιπόν, κάποια αποτελέσματα και να αναφέρουμε και τις αλλαγές στους κανονισμούς, οι οποίες άλλοι συμφωνούν, άλλοι διαφωνούν. Λοιπόν, κάποια αποτελέσματα εντάχει, είπαμε, Μεξικό, Νότια Αφρική. Την πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου είχαν νίκη για τους γηπεδούχους Μεξικάνους 2-0. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από το ημίχρονο κέρδιζαν ήδη 3-0, τελικό αποτέλεσμα είπα Παραγουάη 4-1. Βραζιλία-Μαρόκο, εδώ σίγουρα οι εντυπώσεις από τη Βραζιλία αμφιλεγόμενες. Βέβαια, πολλοί υποτίμησαν ίσως το Μαρόκο, νόμιζαν ότι η Βραζιλία θα κάνει παρέλαση, στον πούμε έτσι. Και εγώ φιλοβραζιλιάνος είμαι, αλλά το Μαρόκο, παιδιά, θεωρώ ότι έχει καλή ομάδα, δεν ξέρω πού θα φτάσει και θεωρώ ότι θα κάνει και άλλη ζημιά στην πορεία, αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία του παγκοσμίου κυπέλλου. Αιτή Σκωτία 0-1, η Σκωτία πήγε να παίξει με τη φωτιά, τελικά δεν κάηκε, κάτι τέτοιο όμως δυστυχώς δεν συνέβη για τους Ελβετούς, οι οποίοι κατάφεραν να ισοφαριστούν στις καθυστερήσεις από το Κατάρ και το Κατάρ πήρε το πρώτο του βαθμό σε παγκόσμιο κύπελο. Αυστραλία-Τουρκία, όπως ήδη αναφέραμε, μιλήσαμε εκτενέστατα στην εκπομπή αυτή 2-0. Τώρα τα παιχνίδια που έχουμε αύριο το πρωί είναι η Γερμανία με τα νησιά Κουρασάο, τα οποία είναι κάποια νησιά έτσι για μάθημα γεωγραφίας που είναι πάνω από τη Βενεζουέλα, είναι στην θάλασσα της Καραϊβικής. 3 ώρες αργότερα έχουμε Ολλανδία-Ισπανία, στις 9 το πρωί ακτή Ελεφαντοστού η σημερινός και στις 12 το μεσημέρι η Σουηδία θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Τινησίας. Πάμε λίγο να δούμε γρήγορα και τις αλλαγές των κανονισμών, γιατί έχουν γίνει κάποιες αλλαγές εδώ πέρα, οι οποίες η όλη φιλοσοφία, η όλη τακτική είναι να παίζεται ποδόσφαιρο όσο γίνεται περισσότερο και να μην χάνουμε χρόνο σε καθυστερήσεις, σκόπιμες ή μήτρια τραυματισμούς. Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει πρώτα έχει να κάνει με την αλλαγή. Ότι η αλλαγή πρέπει να γίνει μέσα σε διάστημα των 10 δευτερολέπτων. Αν αργήσει να γίνει, μετά ο παίκτης θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό. Οπότε δηλαδή σε αυτό το διάστημα η ομάδα η οποία θα αντικαταστήσει κάποιο παίκτη θα αγωνίζεται με παίκτη λιγότερο. Επίσης, όσον αφορά τα πλάγια out ή τα ελεύθερα λακτίσματα, επίσης εκεί ο διαιτητής, αν κρίνει ότι υπάρχει καθυστέρηση, δίνει 5 δευτερόλεπτα περιθώριο. Αν μέσα σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα δεν εκτελεστεί, το λάκτισμα ήδη γίνει το πλάγιο out, επίσης αλλάζει κατοχή η μπάλα. Το άλλο πράγμα το οποίο θα συμβεί είναι ότι ο αρχηγός πλέον είναι ο μόνος ο οποίος έχει δικαίωμα να μιλάει με τον διαιτητή και κανένας άλλος. Δηλαδή η λογική της FIFA, που δεν είναι και λάθος, είναι να μην υπάρχει ένα 15-20 παίκτες γύρω από τον διαιτητή και να φωνάζουν και να διαμαρτύρονται. Θα πηγαίνει ο αρχηγός της κάθε ομάδας να διαμαρτυρηθεί, να μιλήσει, να ρωτήσει και αυτό βεβαίως πιστεύω σαν μέτρο ότι είναι καλό. Και επίσης το άλλο, το οποίο αυτό σηκώνει πιστεύω την περισσότερη συζήτηση, έχει να κάνει με το VAR, το οποίο VAR θα αποκτήσει, θα έχει περισσότερες αρμοδιότητες και εκεί νομίζω, παιδιά, είναι όπως έχω πει και άλλες φορές, αυτό που λέμε ότι χάνεται η μαγεία του ποδοσφαίρου. Πλέον είναι ένα πράγμα το οποίο, όπως έχω πει και άλλες φορές, μπαίνει γκολ και σκέφτεσαι να πανηγυρίσεις, λες τώρα θα μετρήσει, δεν θα μετρήσει. Και βλέπεις, ας πούμε, τη φάση για μισό πόδι, για μισό γόνατο να ακυρώνεται το γκολ. Και τελικά εκεί που πανηγυρίζει να ξενερώνει παντελώς. Αυτό είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου, παιδιά, χάνεται. Όπως έχουμε πει, το VAR αντικαθιστά πολλά λάθη, αλλά επειδή πάλι κατευθύνεται ή ελέγχεται από ανθρώπους, πάλι και εκεί πολλά μπορεί να γίνουν και πολλά μπορούν να αλλάξουν. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Αν έχετε εσείς να πείτε κάτι.
1: Εγώ για το VAR μόνο, αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά απ' τη μία γλιτώνεις αλλοιώσεις αποτελεσμάτων,
2: ναι.
1: Γιατί ένα γκολ μπορεί όντως να είναι offside ή να έχει γίνει foul, οπότε το VAR καλείται να το δει. Αλλά απ' την άλλη δεν ξέρω, σε ένα ύποπτο ελληνικό πρωτάθλημα μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα.
2: Είναι αυτό που είναι πολύ σωστό αυτό που αναφέρεις, γιατί πολλές φάσεις, ας πούμε, γυρνάνε πίσω και βλέπουν, ας πούμε, αν είχε γίνει φάουλ στην προηγούμενη φάση ή αν είχε γίνει κάτι άλλο, και σε κάποιες άλλες δεν γίνεται αυτό. Γι' αυτό λέμε καμιά φορά ότι το VAR καλό και άγιο μεν, αλλά ελέγχεται από ανθρώπους δε, οπότε
1: επιλεκτικά
2: μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια στη μία φάση και σε κάποια άλλη να,
1: ναι, λειτουργεί, να τα δούμε. Λειτουργεί σε κάποια μέρη, λειτουργεί επιλεκτικά.
2: Έτσι. Ωραία, αυτά όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι, για τα επόμενα 2-3 λεπτά θα κάνουμε έτσι μια αναφορά στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε την Ελλάδα έξω, γιατί και εδώ έχουμε ειδήσεις. Η πρώτη είδηση προέρχεται από τη Super League 2. Και ποια είναι αυτή? Ότι η Καλαμάτα ανέβηκε στην Αλφα Εθνική, αλλά δεν παίρνει άδεια συμμετοχή στο πρωτάθλημα.
0: Ναι, το διάβασα αυτό. Δεν ξέρω τι σημαίνει στα αλήθεια. Τι σημαίνει στα αλήθεια αυτό?
1: Ότι ξαναλέει.
2: Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να κάνει έφεση, ελπίζοντας ή πιστεύοντας ότι η απόφαση είναι λάθος. Και με την έφεση αυτή θα ελπίσει ότι όλα αυτά δεν θα ελήφθουν υπόψη, τα προβλήματα, οι παραλήψεις που υπάρχουν, και θα αγωνιστεί κανονικά η Καλαμάτα στην Super League. Και ο Ηρακλής επίσης δέχτηκε κάποιο πρόστιμο, αλλά αυτό δεν είχε συνέπειες όσον αφορά τη συμμετοχή του στην Super League. Η Καλαμάτα όμως αυτή τη στιγμή έχει θέμα.
1: Να το πω λίγο στα ελληνικά, εγώ, για να το καταλάβουν ο κόσμος.
2: Να το πεις.
1: Η Καλαμάτα θα κάνει έφεση με το σκεπτικό ότι έλα μωρέ, εντάξει, θα τη βρούμε την άκρη.
2: Και αυτό πιθανό. Η Καλαμάτα επίσης πάλι με το γήπεδο έχει θέματα. Αυτή η περίφημενη οργανωσιά του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν θα σταματήσει ποτέ. Δηλαδή μια ομάδα ανεβαίνει στην Αλφα Εθνική και έχει φιλοδοξίες, τέλος πάντων, και το γήπεδο έχει ένα σωρό ατέλειες. Τώρα προφανώς δεν θα έχει την υποδομή για VAR. Πιθανολογώ ότι ένα από τα θέματα θα είναι αυτό.
1: δεν θα πληρεί τις,
2: άλλα πράγματα που δεν τα γνωρίζω.
1: Την ασφάλεια των φιλάθλων και των ποδοσφαιριστών.
2: Τι ασφάλεια των. Ναι, σωστά, σωστά όλα αυτά. Αλλά τι να κάνουμε εδώ, πήγαιναν παίκτες και αγωνίζονταν σε γήπεδα της προοδευτικής, στα γήπεδα του Ιωνικού και του Εδεσαϊκού που δεν είχε τουαλέτες. Και του Εδεσαϊκού το γήπεδο χτιζόταν, έφτιαχναν κερκίδες Πέμπτη βράδυ. Έπαιζε με τον Ολυμπιακό, το θυμάμαι σαν εχθές, πρώτο παιχνίδι, Εδεσαϊκός Ολυμπιακός. Και Πέμπτη βράδυ έστρωναν τσιμέντο στη κερκίδα από πίσω για την κερκίδα των Ορθίων. Όσο λέμε τις νύχτες στις δουλειές της βλέπει μέρα και γελά, αυτό το πράγμα συνέβαινε.
1: Έχω ζήσει στην Καλαμάτα με τον Πανηλιακό και άστο, δεν θέλω να αναφέρω.
2: Λοιπόν, μερικές ειδήσεις έτσι από Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες προχωράνε σε κάποιο προγραμματισμό. Να έχουμε την προετοιμασία συντόμως, μεταγραφές. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι η μόνη έτσι που παρότι ως πρωταθλήτρια συνήθως οι ομάδες αυτές, η πρωταθλήτρια έχει μια διαφορετική ψυχολογία, μπορεί να περιμένει, αγωνίζεται και πιο αργά στα ευρωπαϊκά κύπελα. Παίκτησε τον Ουκρανό Ζουμκόφ, παίκτης ο οποίος αγωνιζόταν στη Τραμπζονσπορ. Από τις υπόλοιπες ομάδες θεωρώ ότι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι οι ομάδες με την πιο, ας το πούμε έτσι, σταθερότητα, δεν έχουν θέματα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή πορεύεται με καινούριο προπονητή, με τον Δανό τον Ίστρουπ. Θα πάρει κάποιους παίκτες, κάποιοι παίκτες ήδη έχουν ειδοποιηθεί ότι θα φύγουν, μεταξύ αυτών και ο Μπακασέτας. Ο Μπακασέτας, για τον οποίο έχουμε μιλήσει πολλές φορές, θα κουνήσει μαντήλι. Λοιπόν, επίσης.
1: Κοίταξε, δεν είναι απόλυτο αυτό, γιατί. Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά υπάρχει μια διαμορφία με τον Μπακασέτα, ότι έχει ένα χρόνο νομίζω συμβόλαιο ακόμα. Και θα πρέπει να του καλύψουν ή να του καλύψουν Παναθηναϊκό το υπόλοιπο. Δηλαδή, αν έχει 1.200.000 να πάρει από τον Παναθηναϊκό και η ομάδα που θα πάει του δίνει 1.000.000, πιθανόν να του καλύψει ο Παναθηναϊκός στις 200.000 για να φύγει.
2: Αυτό που διαβάζω, όλο σωστό αυτό που λέτε, δηλαδή. Δεν ταιριάζει βασικά στα πλάνα του Ίστρουπ. Αυτό είναι το θέμα που αυτού του έχει υποθεί. Το συμβόλαιο είναι πολύ μεγαλύτερο. Από ό,τι ξέρω, το συμβόλαιο είναι
1: τυπικά γύρω στα 1.800.
2: Είναι γύρω στα 1.800. Αλλά από ό,τι διαβάζω, πρόθεση του Παναθηναϊκού είναι να τον πληρώσει μέχρι τελευταία δεκάρα, που λέει ο λόγος. Mm-hmm. Τώρα, βέβαια, αν δοθεί δανεικός, υπάρχει και αυτό το παραθυράκι πάντα. Δίνεται δανεικός, δηλαδή ο παίκτης σε μια ομάδα και πληρώνουν, μοιράζονται το συμβόλαιο, α το πούμε, 60-40, 70-30. Οπότε υπάρχει και αυτό, αλλά τα ψωμιά του Μπακασέτα στο Παναθηναϊκό είναι μετρημένα πλέον. Δεν νομίζω ότι θα αγωνιστεί στο Παναθηναϊκό
1: του χρόνου.
2: Διότι επίσης και στο ΠΑΟΚ υπάρχει έτσι πολύ ομίκλη, διότι με τον Ρουτσέσκου και πέρυσι, παρότι υπήρξε θέμα, τελικά τελευταία στιγμή έμεινε. Τώρα φέτος δεν ξέρω τι γίνεται. Φέτος πάλι φαίνεται ότι ο Λουτσέσκου είναι με το ένα πόδι, με τον άμισο πόδι εκτός ΠΑΟΚ. Βγήκανε στον άρα κάποιες φήμες για προτάσεις από ομάδα του Κατάρ, νομίζω. Αλλά όπως και να έχει, και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή περνάνε από κάποια αλλαγή, ανοικοδόμηση. Τώρα το τι θα γίνει, το πώς θα βγει αυτό στον αγωνιστικό χώρο, στο χορτάρι, αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
1: Και υπάρχει και ένα πρόβλημα με τον πρόεδρο, τον μικρό πρόεδρο του ΠΑΟΚ. Καταδικάστηκε, νομίζω, για κάτι.
2: Ναι, για εκβιασμό σε μάναζερ και τα λοιπά. Και πιστεύω ότι τα αδέλφια Σαββίδη είναι αυτά που διοικούν αυτή τη στιγμή το ΠΑΟΚ, διότι ο άλλος από το Ροστόφ, ο πατέρας, είναι λίγο δύσκολο πλέον να, από το Skype να διοικεί η ομάδα. Οπότε.
1: Και ένα άσχημο νέο είναι ότι πρώην παίχτης του ΠΑΟΚ πιάστηκε για διακίνηση ναρκωτικών σε κλαμπ.
2: Ναι, έχουν
1: δεν αναφέρουμε το όνομα, αλλά δεν χρειάζεται.
2: Μα όχι, δεν το αναφέρουμε το όνομα, αλήθεια. Αλήθεια, αυτό δυστυχώς. Θα κλείσω με μια-δυο ειδήσεις από Αγγλία και Ισπανία. Στην Ισπανία το γεγονός είναι ότι με την επανεκλογή του Πέρεθ η προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης είχαμε την επιστροφή του Μουρίνιο στο πάγκο της Ρεάλ. Ενώ στην Αγγλία η Λίβερπουλ και αυτή περνάει από μια φάση όπου έφυγε ο Σλότ, ήρθε στη θέση του ο Ιραόλα, ο οποίος με την Μπόρνμουθ έκανε πολύ καλή πορεία την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο, ο οποίος είχε περάσει και από την Κύπρο. Το έψαξε και περάσει ένα φεγγάρι από την Κύπρο. Και ήταν στη Ράγιο Βαγεκάνο μετά και έκανε το άλμα στην προπονητική του καριέρα στο πάγκο της Μπόρνμουθ. Η Λίβερπουλ, η οποία πλέον έχει αποχωρήσει ο Μοσάλα, έχει αποχωρήσει ο Κανουτέ και ο Ρόμπερτσον, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, πηγαίνει στη Τότεναμ. Ενώ έχει βγει εδώ και μια-δυο μέρες, τώρα αυτό είναι φημολογία, δεν μπορεί να είναι είδηση, ότι θα υπάρξει πρόταση ή υπάρχει αυτή τη στιγμή ενδιαφέρον της Arsenal για τον Τζόλι, ο οποίος Τζόλι έκανε πολύ καλό πρωτάθλημα στο Βέλγιο με την ομάδα της Μπρίζ, βγήκε παίκτης της χρονιάς. Και σε 52 αγώνες είχε 22 τέρματα και 29 τελικές πάσες. Οπότε είναι πολύ πιθανό να εξαργυρώσει ο Τζόλης την πολύ καλή του πορεία στην Μπριζ, σε συνδυασμό με το ότι πήρε το πρωτάθλημα, με μεταγραφή ή με το άλμα σε κάποιο καλύτερο πρωτάθλημα και μπορεί να γυρίσει στην Αγγλία, γιατί ως γνωστό ο Τζόλης είχε αγωνιστεί στην Norwich για ένα φεγγάρι ως δανεικός, αλλά επέστρεψε και έκανε την επανεκκίνηση στην καριέρα του, ιδίως τώρα με τη φανέλα της, με τη φανέλα της Μπρίσου. Αυτά, παιδιά, από μένα.
0: Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Κώστα. Δεν ξέρω, Ξέλιο, νομίζω συμπληρωθήκαμε.
1: Κάποιες ειδήσεις εκτός ποδοσφαίρου, αν θέλετε να ακούσουν. Αλλά δεν χρειάζεται, τέλος πάντων.
0: Εκτός ποδοσφαίρου, τι να πεις.
1: Γιατί είχαμε δύο ευρωπαϊκά ακόμα στη χώρα μας.
0: Πέστα.
1: Το μπάσκετ του Ολυμπιακού και το πόλο του Ολυμπιακού. Οι γυναίκες.
0: Άλλη ομάδα κέρδισε κανένα ευρωπαϊκό.
1: Όχι.
0: Πώς έγινε αυτό.
1: Δυστυχώς.
0: Πώς γίνεται αυτό.
1: Ξέρω, πες με εσύ, κέρδισε και τίποτα ο ΠΑΟΚ ή κατά...
0: Ξέρεις, αν το δεις τώρα κάτι χαμόγελα που σκάει ο Στέλιος τώρα...
2: Το ξέρω, αυτό. Το καταλαβαίνω, εντάξει, λογικό είναι, εντάξει.
1: Μ' αρέσει να τον πειράζω εσύ, Κώστα, δεν φαντάζεσαι πόσο. Γιατί κοκκινίζει ολόκληρος.
0: Ούτε κοκκινίζω εσύ.
2: Για τον Μπακασέτα να δεις τι γινόταν, γι' αυτό έχω τον Μπακασέτα σε έμφαση.
0: Νομίζω στεναχωρήθηκε, στεναχωρήθηκε νομίζω.
1: Εγώ πραγματικά ήθελα να μην τον Μπακασέτα στον Παναθηναϊκό.
0: Είσαι κακός τελικά.
1: Όπως και ο Αταμάν, θέλω να μείνει στον Παναθηναϊκό.
2: Εδώ στέλνω, ξέρεις, στιγμή που ανάγκω την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν πολύ ωραίο, πολύ πετυχημένο. Λέγαμε για τα ονόματα, ήταν τότε με την γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης και λέω στην τελευταία απογραφή, το θυμάσαι, στην τελευταία απογραφή που είχε γίνει στην Ελλάδα, λέω το όνομα ήταν ο Γιώργος και ο Κωνσταντίνος, είναι τα δύο δημοφιλέστερα ονόματα. Γιώργος το πρώτο όνομα και Κωνσταντίνος το δεύτερο. Και στα γυναικεία είναι Μαρία και Ελένη. Και τι μου λέει ο Αλέκος, λέει να κάνετε έφεση. Λέει,
0: Όχι, δεν είπα για έφεση. Μιλάγαμε τότε για τα... Όχι, μιλάγαμε για τα play-off τότε. Που ήμασταν κατά το play-off, έλεγε ο Στέλιος πριν και κάτι τέτοια. Λέει,
2: ναι.
0: Λέω, αν είχε play-off μπορεί να γύριζε.
2: Στα play-off θα το γυρίσουμε, να γίνουμε, να πάρουμε το...
1: Το Κωνσταντίνος ή το Γιάννης, ρε παιδιά. Γιατί ο Γιάννης νομίζω είναι από τα δημοφιλέστερα.
2: Να, ο Γιάννης είναι στη τετράδα και αυτός, αλλά είναι Γιώργος Κωνσταντίνος και Μαρία Ελένη αυτά.
1: Άρα μπορεί να χρειάζεται και...
0: Εν τω μεταξύ το Αλέκος πρέπει να μάχεται για την παραμονή.
1: Το Αλέκος εννοείται και το Στέλιος και αυτά μάχονται.
0: Όχι, το Στέλιος είναι δυνατό.
2: Ο Μπακασέτα Στάσος, ο Αναστάσης λέγει τον Μπακασέτα, σε μην ξεχνιόμαστε. Ο Μπακασέτα έχει λόξει κατ' όλες. Είναι δικό μας αεκάρα, ένα, αλλά δεν το βλέπω να γυρνάει στην
0: άκρη. Χωρίς χιούμορ δεν βγαίνει εκπομπή, ξέρεις. Και εγώ το θεωρώ
1: σημαντικό. Εσύ θα τον ήθελες, δηλαδή, τον Μπακασέτα στην ομάδα.
2: Όχι.
1: Ευχαριστώ.
2: Δεν νομίζω τώρα. Είναι στα 33 πλέον ο Μπακασέτας. Και είναι παίκτης. Κοίτα, για μένα ο Μπακασέτας, τώρα πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ας πούμε, με την παρουσία του και αυτά, είναι παίκτης έτσι παλιάς εποχής, αυτό που μένεις. Είναι πολύ αργός για το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι παίκτης όμως που έχει καλή στημένη φάση, δυνατό σουτ. Έχει κάποια πλέον εκτήματα, αλλά δεν νομίζω στο σημερινό ποδόσφαιρο τέτοιοι παίκτες. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να είναι πρώτης γραμμής. Και ο Νίστρουπ γι' αυτό του έδειξε και την έξοδο.
1: Όπως έλεγε,
2: προφανώς θέλει άλλου τύπου παίκτης.
1: Όπως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Αλέφαντος, λέει, φεύγει από την άμυνα, λέει, ξυρισμένος και φτάνει στην επίθεση, λέει, με μουσια.
2: Όχι, αυτή την ατάκα πρέπει να τη δείτε. Αυτή την ατάκα πρέπει να τη δείτε. Είναι στο YouTube για τον Μέγα Αλέφαντο, γιατί αυτός έχει πει ένα σωρό πράγματα.
0: Μάθε πάλι.
2: Ως γνωστόν, ο Αλέφαντος για προπονητές δεν είχε ποτέ να πει καλή κουβέντα. Είχε πιάσει το στόμα του Σάντος.
1: Ποιο Μουρίνιο.
2: Το πώς κοιμόταν στο πάγκο. Ναι. Έλεγε για το Σάντος τότε που ήταν στο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω ένας προπονητής. Και έλεγε για το Σάντος το εξής. Λέει ο Σάντος, λέει, κοιμάται στο πάγκο. Λέει, θα μπουν οι Τούρκοι, λέει, στην Ελλάδα και θα είναι, λέει, μεγάλο Σάββατο, λέει. Δείτε το. Το έχει πει. Αυτή ήταν μια συνέντευξη της Μακεδονία. Τον Κυριάκο Σοχίτα που είναι τώρα βουλευτής με το...
1: Δεξιά.
0: Λοιπόν,
2: θα μπουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα και θα είναι μεγάλο Σάββατο. Έλα, ναι, κλείνω.
0: Έχουν υποθεί πολλά πετυχημένα. Δεν είναι μόνο Αλέφαντος. Να θυμηθώ τον σπουδαίο, τον. Πες τον μωρέ, που έπαιζε στο Νεργοτέλη.
2: Τον Ογκουσότο. Καλά, εκείνος έχει γράψει ιστορία. Έχει γράψει ιστορία.
0: Λοιπόν, χαιρετούμε. Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, να έχεις ένα καλό βράδυ. Καλή συνέχεια στο Μουντιάλ. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε πολλά να πούμε.
2: Έτσι.
1: Καλή εβδομάδα,
2: Κώστα. Καλή Κυριακή, πρώτο Θεός, θα είμαστε εδώ.
0: Βέβαια, να είστε καλά, Στέλιο. Αν είχαμε και την Ελλάδα, αν είχαμε και την Ελλάδα στο Μουντιάλ, θα λέγαμε πολλά περισσότερα, αλλά εντάξει.
2: Εννοείται.
1: Θα είχαμε γεμάτα γήπεδα, καταρχήν.
0: Λοιπόν.
2: Με Ηνωμένες Πολιτείες, βέβαια. Έγινε, παιδιά, καλό βράδυ, να είστε καλή εβδομάδα.
0: Τα λέμε στην αρχή. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν και δεν κλείσαμε γιατί έχουμε και Δαμιάνο Τζαβέλα.
1: Εκεί περιμένω εγώ να πάμε.
0: Έχουμε πράγμα. Γιατί αυτό τελείωσε περιμένω. Η σειρά NBA, αλλά έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος. Έχουμε πρωταθλητή Ελλάδος και δίκαια για μένα, γιατί ο Ολυμπιακός όπως τερμάτισε πρώτος.
1: Και έχουμε και πρωταθλητή MMA.
0: Τι έχουμε?
1: Πρωταθλητή MMA.
0: Σε τι πράγμα?
1: Δεν ξέρεις τι είναι το MMA.
0: Έπεσε ξύλο. Ναι, θα έχουμε πολλά να πούμε με τον Δαμιανό, ο οποίος πρέπει να είναι έτοιμος, θα τον καλέσουμε τώρα και να κλείσουμε έτσι την εκπομπή σήμερα, η οποία μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί υποθήκαν πολύ ωραία πράγματα και έχουμε και τον Δαμιανό, όπως είπα. Τι άλλο, να πούμε και την επόμενη αγωνιστική μάλλον στο NPL, γιατί σίγουρα δεν μιλήσαμε αρκετά γι' αυτό. Είναι το ουσιαστικά, ο κόσμος περιμένει πολλά από εμάς για το NPL, αλλά δεν υπήρχε αγωνιστική.
1: Τώρα το Μουντιάλ, επειδή τώρα, δεν είχε και αγωνιστική.
0: Αυτό το κενό δεν το καταλαβαίνω γιατί είχε αγωνιστική.
1: Είναι για να γίνουν τα catch-up games. Λοιπόν,
0: στο NPL υπήρχε ένα και δεν έγινε. Είναι να παίξει City με τη Μπρέστον και δεν έγινε.
1: Και δεν έγινε το παιχνίδι.
0: Και λέω, μήπως το χάσα και έγινε και γίνουμε ξεχθέρα.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν έγινε.
1: Λοιπόν, έχει δύο παιχνίδια την Παρασκευή.
0: Θέλω να τα πεις.
1: Μπένλεϊ South, όχι δεν είναι. Μπένλεϊ South στις 7.30 ώρα και στις 8 και 4 Oakley Melbourne City. Κυριακή, Σαββάτο έχουμε στις 2 Hume City Green Gully. 3 Avondale Dundon and Thunder. Harenberg Alexandros Preston. Στις 6 έχουμε George Cross Dundon and City. Και την Κυριακή έχουμε Altona Magic, St. Albans Altona Magic στις 5 ώρα.
0: Εγώ έχω την ευκαιρία να δώσω το πρόγραμμα στα VPLs. Έχουμε Langoring Port Melbourne την Παρασκευή. Επίσης Παρασκευή Brunswick Juventus Bulin, μεγάλο μάτς. Eltham Redbacks επίσης Παρασκευή με τους νέους της Western United. Το Σάββατο τρία παιχνίδια. North Sunshine Eagles Ηρακλής. Εδώ ο Ηρακλής καλύτερα να βρει αποτέλεσμα, αλλά και η Sunshine, North Sunshine που είναι ομάδα που θα αγωνιστεί στο κυρίω ταμπλό του Australia Cup, μάχεται για την παραμονή της. Στις 3 και 4 το Manningham United Blues North Geelong. Στις 6 και 4 το Melbourne Serbia Melbourne Knights, που εκεί βλέπω πολυκοσμία σίγουρα στο μάτς αυτό, που είναι μια σέρβικη ομάδα με μια κροάτικη ομάδα.
1: Ποιο παιχνίδι είπες?
0: Melbourne Serbia Melbourne Knights.
1: Ναι, Melbourne Serbia.
0: Και μετά είναι Melbourne Victory Neon με την Brunswick City, που γίνεται Κυριακή αυτό το μάτς, μάλλον Δευτέρα. Την επόμενη Δευτέρα στο χώμα
1: Βατήρα. Και νομίζω ότι από την επόμενη εβδομάδα παίζουν και οι μεταγραφές, έτσι που γίναν τώρα στο παράθυρο.
0: Ξεκινήσανε οι μεταγραφές.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι παίζουν και όλα σε αυτή την εβδομάδα.
0: Θα μπορούν να
1: παίξουν. Νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα μπορούν να παίξουν.
0: Τώρα στην VPL 2, Box Hill Kingston City στο Wembley Park. Eastern Lions και αυτό Παρασκευή. Μιλάμε για Παρασκευή τώρα, 4 μάτς εδώ. Eastern Lions Springvale White Eagles. Επίσης την Παρασκευή Essendon Royals Werribee City. Επίσης Παρασκευή Whitlesey United Αργοναύτες. Το Σάββατο αγωνίζονται Moreland City με την Anagoding, η Kilo Park με την Cobble Valley και επίσης η Altona City με την Malvern. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν η Malvern θα επανέλθει σε νικηφόρο μάτς. Να πάμε τώρα στο Δαμιανό Τζαβέλα και να αφήσουμε το ποδόσφαιρο και τα χαμηλά στρώματα της πολιτείας μας και να μιλήσουμε για μπάσκετ, και δεν ξέρω το πιο σωστό, νομίζω να ξεκινήσουμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια ο τίτλος ένα NBA είναι ένα διεθνές γεγονός, το ελληνικό πρωτάθλημα διαφέρει πρώτα εμάς και θα κάνει και εσένα χαρούμενο, Στέλιο, εφόσον έκανε τον κόπο και στην εκπομπή. Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Ο Δαμιανός είναι στη γραμμή μας, στη γραμμή, και τον καλοδεχόμαστε. Δαμιανέ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Αλέκο, Στέλιο.
1: Καλησπέρα.
0: Τώρα, μετά από όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα μπορούσαμε να πούμε την άλλη εβδομάδα, που δεν θα υπάρχει αγωνιστική πράξη. Νομίζω έχουμε όμως. Είναι χρονιά που έχουμε ευρωμπάσκετ φέτος.
1: Φέτος, όχι, δεν νομίζω.
0: Σε ποιες δεν
1: νομίζω.
0: Όχι, δεν έχουμε τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε. Τίποτα δεν έχουμε κάτι.
1: Όχι, μουντιάλ έχουμε. Δεν μας πειράζει. Άμα έχεις μουντιάλ, τι άλλο να έχεις.
0: Από μπάσκετ, ρε παιδί
2: μου. Ναι.
0: Εντάξει. Καταρχήν, βλέπεις Μουντιάλ, μια και το ανέφερε. Βλέπεις.
2: Βλέπω Μουντιάλ. Εδώ και εκεί. Κάνα highlight για τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει. Καλά, όλοι έτσι είμαστε. Τι νομίζεις.
0: Είναι και οι ώρες περίεργες.
2: Αφού δεν παίζει η Ελλάδα, ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, με ποια ομάδα είστε, δεν ξέρω αν θα. Έχει μια ομάδα που γέρνει.
0: Με την Αυστραλία θέλουμε να προχωρήσει.
2: Με την Αυστραλία, σωστό.
0: Για ευνόητους λόγους.
1: Βαλέκος.
0: Εντάξει, εσύ δεν ξέρω γιατί. Εσύ τι, το κουρακάω.
1: Εγώ είμαι με την IT και το κακάο.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι δίκαια στέφτηκε ο πρωταθλητής Ολυμπιακός. Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Νομίζω καθόλου τη γωνιά έδειξε μεγαλύτερη σοβαρότητα και είχε καλύτερο ρόστερ. Την ίδια στιγμή ο Παναθηναϊκός νομίζω παρουσίασε πολλά κενά τραυματισμών, σημαντικών τραυματισμών. Δεν θέλω να το δικαιολογήσω, απλά αυτό είναι αλήθεια. Ήταν λίγο κλειστό στους 4 πόντους κρίθηκε το μάτς, αν και νομίζω ο Ολυμπιακός το κέρδισε πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το 89-85. Τη δική σου τοποθέτηση σε αυτό?
2: Ναι, όπως λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, νομίζω ο Ολυμπιακός όλη τη χρονιά ήταν καλύτερος, πιο σταθερός, πήρε και την Ευρωλίγκα. Το μόνο, ας το πούμε, ερωτηματικό ήταν πώς θα αντιδράσει μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα. Γιατί ξέρεις, το να μείνεις στο ίδιο επίπεδο είναι δύσκολο και να διεκδικήσεις καπάκια επόμενο τίτλο. Ο Παναθηναϊκός το πάλεψε, έφτασε πέμπτο τελικό. Αν και θα μπορούσε να έχει χάσει και μέσα στο ΟΑΚΑ με δύο παρατάσεις, δεν ξέρω αν το είδατε αυτό το παιχνίδι. Γενικά ήταν μια πολύ ωραία σειρά, γενικά πολύ υψηλό επίπεδο μπάσκετ, νομίζω σε όλα τα παιχνίδια. Δυστυχώς αμαυρώθηκε το τελευταίο παιχνίδι, θα έλεγα, και λίγο πάλι με τα τερτύπια του Γιαννακόπουλου. Ναι, είχαμε το ξύλο αυτό που είπε λίγο Στέλιος προηγουμένως. Το MMA, ναι, που τραβήχθηκε βίντεο πάλι, δεν ξέρω αν το είδατε.
1: Ναι, ναι.
2: Που ρίχνει τα μπουνίδια στον Ναν.
1: Πέσαν μπουνίδια, πέσανε και από τους δύο.
2: Ναι, και ο Ναν φαινόταν ότι ήταν έτοιμος να ρίξει, τώρα δεν ξέρω, εκεί δεν το πήρε
1: όλη η κάμερα. Τι θα έκανε, δεν αντιδρούσε.
2: Ναι, δεν είναι καλά αυτά, εντάξει. Δυστυχώς νομίζω σε όλο αυτό συνέβαλε, οι παράγοντες συνέβαλε και η διαιτησία λιγάκι που θεωρώ, το λέω για άλλη μια φορά, όλο και προς το χειρότερο, δηλαδή λείπουν οι καλοί διαιτητές που είχαμε τα παλιά χρόνια, έτσι να δίνουν μια ισορροπία στο παιχνίδι. Πραγματικά δεν μπορώ να πω ότι μειώσαν μόνο τον Παναθηναϊκό, αλλά δημιουργούν μια ένταση και στους παίχτες και στους προπονητές, όταν τα σφυρίγματα που δίνουν είναι πολύ λάθος μερικά. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, το άλλο είναι ότι ο Γιαννακόπουλος έφαγε ένα χρόνο τιμωρία τώρα, έχει φτάσει στον ένα χρόνο, έχει τιμωρήθηκε τρεις φορές στη διάρκεια των τελικών. Έμπαινε μέσα στο γήπεδο, κυνήγαγε τους διαιτητές, έβριζε μετά στα social media. Τελικά έφαγε τρεις τιμωρίες με ένα χρόνο αποκλεισμό από όλα τα γήπεδα.
0: Τι?
2: Μέχρι και η γυναίκα του.
1: Βέβαια, και η γυναίκα του Ναν το ίδιο.
2: Ναι, μέχρι και η γυναίκα του Ναν έφαγε ένα χρόνο τιμωρία.
0: Αυτή τι έκανε?
1: Καλά, δεν ξέρεις.
0: Αυτή
1: και τράβηξε το διαιτητή από το πανίκι.
2: Ναι.
1: Και του λέει fuck off, του λέει δεν είναι foul αυτό.
2: Ναι, ναι. Καθόταν μπροστά.
0: Έχει
2: επηρεαστεί.
0: Αυτά τα πράγματα στην Αμερική δεν γίνονται. Αλλά αυτή είναι επηρεασμένη.
1: Είναι από τη σχολή Γιαννακόπουλου.
0: Και πορωμένη με την ατμόσφαιρα τη Ελλάδα, ξέρει.
2: Ναι. Μέχρι και οι φίλοι που κάθονται στα μπροστινά καθίσματα φάγανε νομίζω 2 μήνες τιμωρία.
0: Πες μας καλύτερα ποιοι δεν τιμωρήθηκαν.
1: Αυτοί που είναι πάνω ψηλά, πάνω από τους δημοσιογράφους.
2: Ναι, και σίγουρα για να πούμε λίγο, να μην το πούμε πολύ αυτό, εντάξει, μην είναι. Και εγώ νομίζω ότι
0: κάτσε γιατί σε χάνουμε.
1: Δεν ακούγεσαι καλά, μετακινήσου λίγο.
0: Όχι, κάτι γαργάρε στο η γραμμή.
1: Από το υπερπέραν.
0: Για μιλά λίγο. Όχι. Σε παίρνουμε αμέσως, κατευθείαν. Σε κλείνω και σε παίρνουμε. Συμβαίνουν αυτά σε ζωντανά. Καλούμε πάλι Δαμιανό. Τεχνολογία έχει και αυτή τα σφάλματά της. Ελπίζω να επανέλθει η γραμμή σωστά. Έλα Δαμιανέ. Όχι, δεν ξέρω γιατί.
1: Όχι, ενώ ήσουν καλά, τώρα ακούγεται από το υπερπέραν.
0: Τράβα εκεί που ήσουν. Όχι. Δεν ξέρω πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Κάνει γαργάρες, κάνει κάτι πράγματα περίεργα.
1: Μιλάς με ανοιχτή ακρόαση, μήπως.
0: Α, τώρα είσαι καλύτερα.
2: Α, οκ.
1: Μην εκεί, μην κουνηθείς.
2: Ναι, έλεγα ότι η επόμενη μέρα, νομίζω από θέμα ομάδων, ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να κάνει μεγάλες προσθήκες. Η μία που ήδη ακούγεται πιο σημαντική είναι ο Μοντέρο από τη Βαλένθια. Δεν ξέρω αν το θυμάστε που έκανε.
1: Ναι, και είναι πολύ κοντά στο Μοντέρο.
2: Πολύ καλός παίχτης. Ο Σόρτς, μάλλον. Συγγνώμη, αυτό που πάμε στον Παναθηναϊκό. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο για τον Ολυμπιακό. Στον Παναθηναϊκό θα γίνουν μεγάλες αλλαγές. Νομίζω
1: ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει έναν ψηλό της Bayern. Και νομίζω είναι πάρα πολύ κοντά. Και ίσως και το Χεζόνια από τη Ρεάλ.
2: Α, δεν το έχω ακούσει αυτό. Ναι. Χεζόνια Βάζελος. Θα πάει στον Ολυμπιακό για να δούμε.
1: Δεν ξέρω. το χρήμα λέει Σταύρος τον Χριστό.
0: Ήταν στον Παναθηναϊκό πριν.
2: Είχε πάει στον Παναθηναϊκό βέβαια. Έπαιξε μια χρονιά στον Παναθηναϊκό και πήγε στη Ρεάλ μετά. Ναι. ο Παναθηναϊκός θα κάνει τις μεγάλες αλλαγές. Ο Αταμάν δεν νομίζω να μένει. Και μάλιστα στο παιχνίδι του ΆΚΑ το βγάλαν φωτογραφίες να κοιτάει τους φιλάθλους με τρόπο που λέγαν όλοι τελευταία φορά, ας πούμε. Ο Μπράντος θα ακολουθεί.
1: Πάλι το ίδιο μας κάνει.
0: Δυστυχώς κάνει νάμπερς η γραμμή μας. Κάνει νάμπερς. Έλα. Δαμιανέ, η μόνη λύση είναι να πας εκεί που ήσουν και δεν ξέρω αν ευθύνεσαι εσύ γι' αυτό ή κάποια βλάβη με το τηλέφωνο. Ναι. Για προσπάθησε πάλι. Τώρα λίγο πάει να φτιάξει, λίγο. Ναι.
2: Ναι, χρειάζεται να πω θα είναι ο κορμός, αλλά θα είναι ο σπίτος, έτσι. Οπότε θα κινηθούν ένα ψηλό, θα μείνει ο Φαρίτ, θα μείνει ο Λεσόρ. Αυτά. Το άλλο που θέλω να πω είναι και ελπίζω να έχουμε και άλλες ομάδες. Ο Άρης μπαίνει πολύ δυνατά, έχουμε τη βόμβα Σπανούλη.
1: Πολύ ευχάριστο, πολύ ευχάριστο αυτό.
2: Πολύ ευχάριστο, οπότε νομίζω όλη αυτή η ένταση Ολυμπιακού Παναθηναϊκού που είναι τόσα χρόνια αυτό το δίπολο, νομίζω θα βοηθήσει να μπει ο Άρης δυναμικά και ο ΠΑΟΚ ελπίζουμε ή άλλες ομαλιάες.
0: Θα του πάρει καιρό.
2: Καλά, σίγουρα. Σίγουρα, αλλά έχει μπει πολύ δυνατά. Πήρε παίκτες Ευρωλίγκας. Πήρε τον Πίρτ.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό για αυτή ο ερχομός του Σπανούλη και τα εκατομμύρια που πέφτουν στο
1: ρητό. Και είναι και ο Γιάννης μέσα, έτσι.
0: Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο Άρης βλέπει μπροστά του Ευρωλίγκα. Και πώς,
2: ναι. Από το μονοπάτι του EuroCup. Από το EuroCup, όπως πήγε και η Χαποέλ που λέγαμε. Ο πρωταθλητής, δεν ξέρω να δώσουν και δεύτερη ή τρίτη θέση, ο πρωταθλητής σίγουρα θα πάει η Ευρωλίγκα. Και το project είναι αυτό. Δηλαδή του χρόνου ή του παραχρόνου να.
0: Και τι σημαίνει αυτό, μπαίνεις Ευρωλίγκα και μένεις.
2: Ναι, μένει. Το budget είναι ένα κομμάτι, δηλαδή πρέπει να βγάλει budget Ευρωλίγκας, που δεν έχει θέμα σε αυτό. Γήπεδο, δεν ξέρω αν το Αλεξάνδριο έχει κάποιους περιορισμούς, δηλαδή αν πρέπει να μεταφερθεί αλλού, συζητάνε κάποιους άλλους χώρους και γήπεδα να χτιστούν. Δεν νομίζω το Αλεξάνδριο να παίρνει παραπάνω εξέδρες, γιατί είναι έτσι παλιό κτίριο. Και ναι, οπότε το πλάνο είναι αυτό, το πλάνο είναι Ευρωλίγκας ή του χρόνου, του παραχρόνου πιστεύω.
0: Και αν δεν είναι το Αλεξάνδριο, ποιο θα είναι, νέο γήπεδο?
2: Ναι, νέο γήπεδο. Δεν θυμάμαι που ήταν. Βγάλανε κανένα δυο άρθρα για πιθανά γήπεδα.
0: Αυτά παίρνουν καιρό όμως. Δεν γίνονται σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο.
2: Ναι, δεν γίνονται σε μια μέρα. Ναι,
1: θα πάρει κάποιους μήνες και σίγουρα.
0: Ποιους μήνες, δε.
2: Ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω αν θα αρχίσουν να χτίζουν από τώρα. Ναι, αλλά η Γερολίγα δεν θα είναι.
1: Το σεφ, ας πούμε, που θα γκρεμιστεί και θα γίνει, θα είναι σε κάποιους μήνες, θα είναι έτοιμο.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα έτοιμο γήπεδο.
1: Ναι, εντάξει, και εκεί κάτι θα είναι. Θα χτίσουν σε ένα οικόπεδο.
0: Να πάμε για να κλείσουμε, γιατί η γραμμή μας εξακολουθεί και κάνει νούμερα. Να δούμε λίγο το NBA και να κλείσουμε έτσι σύντομα. Αν μπορείς να βρεις μια θέση καλή, δεν ξέρω που βρίσκεσαι και έχουμε όλη αυτή την Δεν ξέρω αν είσαι σε κανένα υπόγειο κάπου. Ναι. Ναι, δυστυχώς δεν ακούγεται καλά η γραμμή. Δηλαδή, τώρα λίγο και χάνεσαι. Λίγο και χάνεσαι. Όταν βρεθείς σε σημείο και μιλάς και ακούγεσαι, εκεί θα σου πω μήνε. Για μιλά. Όχι.
2: Κινούμε τώρα, κινούμε και ταυτόχρονα.
0: Ναι, ναι, τώρα, εκεί είσαι καλά, εκεί είσαι καλά.
2: Για το NBA, οι Knicks πρωταθλητές μετά από 53 χρόνια.
0: Μεγάλο γεγονός.
2: Μεγάλο κατόρθωμα. Κάει και η Νέα Υόρκη, γίναν και επεισόδια, χαμός, ναι. Και οι Spurs είχαν κάποια επεισόδια αρνητικά βέβαια, πετάγανε στο web 9 μπουκάλια και τέλος πάντων. Εντάξει, Jalen Brunson, απίστευτος παίχτης, έβαλε 45 πόντους το τελευταίο παιχνίδι. Οι Knicks κάνανε απίστευτο comeback από μείον 29 στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν φοβερή σειρά, οι Knicks νομίζω ότι δίκαια βγήκανε πρωταθλητές. Και ο Jalen Brunson ήταν MVP των τελικών. Αυτό, ήταν πολύ καλή σειρά, νομίζω ότι ναι, δίκαια κερδίσανε.
0: Πάντως δεν είναι λίγο παράδοξο αυτό? Η Νέα Υόρκη, μια από τις μεγαλύτερες πόλεις, δεν είναι πρωτεύουσα, αλλά είναι, θεωρείται η μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής, νομίζω, και να έχει να κερδίσει τίτλο από εδώ και 53 χρόνια. Βέβαια είναι και η, ποια είναι η άλλη ομάδα της Νέας Υόρκης? New York Knicks και
2: στη Νέα Υόρκη δεν θυμάμαι.
0: Δεν υπάρχει άλλη?
3: New York Knicks.
0: Μόνο αυτή είναι.
2: Νομίζω η Knicks είναι, ναι.
0: Ναι. Θέλω να σου πω, παράδοξο 53 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα μια ομάδα της Νέας Υόρκης. Αυτό λέω.
2: Ναι, όντως, είναι περίεργο. Καμιά φορά οι συγκυρίες, να δεις και το Milwaukee, ας πούμε, με τον Γιάννη. Δεν ξέρω αν οι New York θα ξαναπάρουν πρωτάθλημα σύντομα. Δηλαδή, καμιά φορά ξέρεις. Είναι και το αστέρι που λέμε. Αλλά ή δεν είχαν τραυματισμούς, δεθήκανε πολύ σαν ομάδα. Ο προπονητής έβγαλε τον καλύτερο τους παιχνίδι. Και όπως είπαμε και άλλες εκπομπές, η άμυνα νομίζω ήταν το Knicks που θα μπορούσαμε να συγκρίνουμε τις άλλες ομάδες και να πούμε έκανε διαφορά. Δηλαδή είχε ίσως την καλύτερη άμυνα του NBA φέτος. Πάρα πολύ καλή άμυνα. Και πολύ δεμένη ομάδα με σκληροτράχυλ, comeback, όλο αυτό που κάναν, δηλαδή είχε ψυχή. Και νομίζω ότι καλλιεργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι καινούρια η ομάδα των Knicks. Είναι μαζί τουλάχιστον 4-5 χρόνια. Ναι, ναι. Με μικρές προσθήκες. Ο Jalen Brunson, να πούμε ότι ήταν και στο Ηράκλειο της Κρήτης πριν 15 χρόνια με την ομάδα της Αμερικής. Τα δύο αωράκια παίζανε το πρωτάθλημα κάτω το 19. Και τώρα είναι MVP NBA.
0: Εν τω μεταξύ, είδα ότι η άφηξη του Σπανούλη γίνεται σήμερα κάποια στιγμή.
2: Σήμερα, ναι, έρχεται στο αεροδρόμιο. Έχουν κάνει πλάνο να βγει από πίσω πόρτες. Νομίζω στο Αλεξάνδρο θα πάνε όλοι, έχει έρθει και ο Σιάο. Θα πέσει γενικά το αεροδρόμιο. Ναι, ναι, θα γίνει χαμός. Έχει πέσει το site της ΚΑΕ 5 φορές.
0: Ο Γιάννης πότε έρχεται επίσημα στον Άρη? Εδώ ο δικός σου λέει ποιον Άρη, λέει, στον Ολυμπιακό θα πάει.
2: Όχι, ρε, όχι, όχι.
0: Στον Άρη.
2: Δεν νομίζω.
1: Καταρχήν,
2: είναι Ολυμπιακός όμως, είναι Ολυμπιακός. Κάτσε, δεν έχει το ξέρω, δεν μπορεί να είναι και πολύ λάθος.
1: Αυτή τη στιγμή συζητάει με το Μαϊάμι, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
2: Έχει ακουστεί το Μαϊάμι μέσα στη χρονιά. Τώρα είναι καινούριο αυτό.
1: Ναι, γιατί τώρα άνοιξαν το παράθυρο που λέμε. Τώρα άνοιξαν.
2: Έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί το Μαϊάμι και άλλες μέσα στη χρονιά και άλλες φορές, όπως και η Μποστόνη, όπως και οι Warriors.
1: Όποιος σκέφτεται τον Γιάννη με τη φανέλα του Άρη του Ολυμπιακού, ας το ξεπότε.
2: Όπως και οι Warriors.
1: Όποιος σκέφτεται τον Γιάννη με τη φανέλα του Άρη του Ολυμπιακού, ας το ξεχάσει.
0: Δεν λέμε τώρα, ρε παιδί μου, δεν λέμε τώρα.
1: Πότε, όταν πάρει

0: Και αυτό το θέλει η περισσότερη Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι είναι τόσο σπουδαίο το ελληνικό πρωτάθλημα να βλέπεις κάθε χρόνο τώρα για πόσα χρόνια Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό σε ένα τελικό.
1: Κοίταξε, κάποτε γινόταν Άρης ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και αυτό δεν ήταν καλό.
1: Ήταν καθεστώς.
0: Και αυτό δεν ήταν καλό.
1: Και αυτό τώρα
0: ήταν μικρό καθεστώς. Μια δεκαετία κράτησε. Μετά έσπασε.
1: Και τώρα και αυτό έγινε ένα καθεστώς. Τώρα...
0: Είναι καθεστώς 20 ετία τώρα. 20...
1: Από το 2000 από το.
0: Από τα μέσα δεκαετία 90.
1: Τέλος πάντων, τέλεια 90.
0: Ο Γκάλης από τον Άρη και τελείωσε αυτό. Ήταν.
1: Κοίταξε, σε ένα δυνατό πρωτάθλημα πρέπει να έχεις δυνατές ομάδες. Τώρα, όταν δύο ομάδες είναι στην Ευρωλίγκα και οι επενδύσεις που κάνουν είναι τρεις φορές καλύτερες από όλων των υπολείπων ομάδων που είναι στην ίδια χώρα, από εκεί καταλαβαίνεις ότι όταν ο Ολυμπιακός κατεβαίνει, ας πούμε, με το 1 τρίτο της ομάδας του και παίρνει πρωτάθλημα στην Ελλάδα, δεν μιλάω για τα ντέρμπι, μιλάω για τα παιχνίδια, ας πούμε, με τον Κολοσσό Ρόδου, δεν ξέρω τι, δεν ξέρω με τον Μπίγα, ή ποιο άλλο, που κατεβάζει τη μισή ομάδα, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Καταλαβαίνεις πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν.
0: Και γι' αυτό εγώ προτιμώ να πάει στον ΑΕΚ. Και μακάρι και ο ΠΑΟΚ να ανέβει και η ΑΕΚ και να δούμε και άλλες ομάδες ανταγωνιστικές. Αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα εξακολουθούν για λίγα ακόμα χρόνια να είναι το ζευγάρι του τελικού. Ευελπιστούμε όμως αυτό να σπάσει. Αν μπει και ο Άρης στο παιχνίδι, θα υπάρχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το κοινό.
1: Εσείς ευελπιστείτε να σπάσει. Εγώ μου αρέσει να μπει και ο Άρης στη σφήνα και να μην σπάσει.
0: Τι λες για όλα αυτά, Δαμιανέ, και να κλείσουμε με αυτό.
2: Ναι, όχι, συμφωνώ. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι όλα αυτά επηρεάζονται πολύ από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η Ευρωλίγκα, το NBA Europe, που είναι μεγάλα τα ποσά εκεί. Οπότε, ναι, μπορεί κάποιες ομάδες με κάποιους επενδυτές, όπως τώρα και ο Άρης, εντελώς ξαφνικά βρήκε έναν επενδυτή και εντελώς ξαφνικά μιλάμε για Σπανούλη, Ευρωλίγκα, Γιάννη. Έτσι, αν το λέγαμε αυτό πέρυσι, θα γελάγαμε. Ή πριν 6 μήνες, ας πούμε. Θεωρώ ότι καλό είναι από τη μία, αλλά από την άλλη πάλι θεωρώ ότι είναι άδικο για όλες τις υπόλοιπες ομάδες στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, οι μικρές ομάδες. Δεν προωθεί συνολικά, νομίζω, το μπάσκετ. Είναι ωραίο σαν θέαμα και θα έρθουν μεγάλοι παίχτες. Μακάρι αυτό να εμπνεύσει και τα παιδιά στην Ελλάδα και τις ομάδες να οργανωθούν πάλι και να φτιάξουν τις ακαδημίες, να βγαίνουν ταλέντα, αλλά νομίζω ότι όλο πάλι εξαρτάται από τα χρήματα. Δηλαδή, ο Πανιώνιος, ο Ηρακλής, όλες αυτές οι ομάδες. Ο Ηρακλής και αυτός έριξε κάποια χρήματα, βρήκε κάποια χρήματα και επενδυτή, αλλά οι ομάδες που δεν έχουν επενδυτές δεν έχουν στον ήλιο μοίρα.
0: Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και στο ποδόσφαιρο τώρα στην Αγγλία.
2: Ναι.
0: Είναι 5 διεκδικητές, 6 το πολύ, και οι άλλοι δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Και στην Ιταλία τι είναι, μια Ίντερ, μια ποδόσφαιρο τώρα. Η Ίντερ, μια αυτό, 5 ομάδες και οι άλλες δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Και υπάρχουν και χειρότερα πρωταθλήματα όπως τη Σκωτία που φέτος λέγαμε αμάν θα το πάρει Χάρτς και τελικά το πήρε η Σέλτικ. Θέλω να σου πω.
2: Ναι, αλλά φοβάμαι μην φτάσουμε στο σημείο, λέγατε προηγουμένως για την Καλαμάτα, ας πούμε, οι ομάδες στο ποδόσφαιρο πανεβήκανε και δεν έχουν γήπεδα. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο μετά να μην μπορούν να παίξουν οι ομάδες, να μπορούν να ανταγωνιστούν καν και να έχουμε κενά μεγάλα.
0: Δεν ξέρω να το έχεις καταλάβει, αλλά ο ρομαντισμός στο ποδόσφαιρο και η αθωότητά του στο ποδόσφαιρο, στα σπορ, έχει χαθεί εδώ και πολλά χρόνια. Δηλαδή μιλάμε από τη δεκαετία του 80 έχουμε να δούμε κάτι τέτοιο. Και τότε όμως πάλι υπήρχε ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, μια ΑΕΚ που και που και ένας ΠΑΟΚ που και που. Δηλαδή θέλω να σου πω. Πάντα αυτό γινόταν.
2: Ναι.
0: Τώρα από και πέρα, δυστυχώς, στα σπορ, αλλά και στον ατομικό αθλητισμό, παίζουν λεφτά, παίζουν τα εκατομμύρια. Παίζουν ρόλο τα εκατομμύρια. Παίζουν οι επενδύσεις. Δεν έχεις επενδύσεις, δεν έχεις τον ίδιο μοίρα. Αυτό είναι γνωστό. Αν ήταν διαφορετικά και υπήρχε ένα πλαφόν, ότι δεν μπορείς να χαλάσεις τόσα πολλά λεφτά και ήταν όλοι ισότιμοι, θα το προτιμούσα πάρα πολύ, πραγματικά, ειλικρινά, να υπήρχε κάτι τέτοιο. Θα είχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο επαγγελματικός αθλητισμός. Τώρα, αν το αφήνεις σε ελεύθερη αγορά και είναι και ο άλλος γιατί θέλει δόξα ή γιατί θέλει δεν ξέρω τι, επενδύει εκατοντάδες εκατομμύρια, ναι, εννοείται ότι θα υπάρξει αυτή η μεγάλη απόκληση που υπάρχει.
2: Ναι, μακάρι όλα αυτά.

0: αυτό να είναι έμπνευση για τα νέα παιδιά, να έχουμε πιο πολύ κόσμο στον αθλητισμό. Γιατί ζούμε και σε μια κοινωνία με τα iPhone και τα κινητά και ξέρεις, τώρα είναι τελείως άλλη εποχή. Και μακάρι όλο αυτό με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με όλες τις ομάδες αυτές και με τους επενδυτές να ξαναδώσει λίγο μια σπίθα και τα παιδιά να βγουν στις αλάνες και να παίζουν.
1: Εν μεταξύ, πέρα από το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο που μονοπολεί σε αυτήν την εκπομπή, είχαμε και άλμα του Δεντόγλου στα 854. Είδα σε ένα meeting, δεν ξέρω πού ήταν το meeting. Έχει επιδείξει 2-3 φορές τώρα το τελευταίο μήνα.
0: Επανήλθε. Είχε μια περίοδο. Δεν τον ακούγαμε πολύ.
1: Είναι σε άλματα υψηλά, πάνω από το 830. 825 νομίζω ήταν κάπου το χαμηλότερο και είδα και 844. Και χθες σε κάποιο meeting έκανε 854. Που είναι ίσως και καλύτερη φετινή επίδοση. Τέλος πάντων, αυτά, Δαμιανέ, να σε αφήσουμε και να πάμε και εμείς σπίτια μας. Να σε ευχαριστήσουμε για την παρουσία σου.
0: Έγινε. Καλή εβδομάδα.
1: Και να πούμε το καλό.
0: Και μιλάμε, ναι, μιλάμε.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Γεια χαρά, παιδιά. Γεια σας.
1: Και τώρα μείνουμε οι δυο μας.
2: Να πω πριν που είπα για το πόλο του Ολυμπιακού που κατέκτησε την Ευρωλίγκα.
1: Μεγάλο
2: πόλο. Μπράβο στα κορίτσια.
1: Το έχει ξανακάνει, δεν είναι η πρώτη φορά.
2: Είναι το τέταρτο που παίρνουν τα κορίτσια. Έγινε ένα οξύμορο. Είναι δύο αδερφές. Η μία παίζει στον Ολυμπιακό και η άλλη παίζει στη Φερεντσβάρος και παίζει αντίπαλες.
1: Ναι, συμβαίνουν και αυτά. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχει γίνει. Θα έχει γίνει και άλλες φορές, αλλά ναι, είναι καλό που το ανέφερες. Εντάξει. Νομίζω το πόλο, σαν πόλο, νομίζω ότι βασικά τα ομαδικά σπορ που είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο, η χώρα μας, σαν χώρα, έχει πετύχει μεγάλα κατορθώματα.
2: Κοιτάξτε, και σε εθνικό επίπεδο το πόλο πάει πάρα πολύ καλά, η εθνική μας ομάδα. Πάρα πολύ καλά.
1: Σε εθνικό επίπεδο έχουν έρθει χρυσά μετάλλια.
2: Τρομερές επιτυχίες.
1: Έχουμε ανεβεί στο βάθρο πολλές φορές. Ναι. Είμαστε νομίζω στην τόπο οκτάδα παγκόσμια.
2: Και στις γυναίκες και στους άντρες.
1: Είμαστε στην τόπο οκτάδα παγκόσμια μας, ναι. Όταν λες για πόλο. Τώρα για μπάσκετ είμαστε στην τόπο 16. Αυτό αλλάζει ανάλογα τη φουρνιά.
2: Νομίζω ότι είμαστε τώρα στην εθνική.
1: Ναι, εθνική μπάσκετ.
2: Όχι, είμαστε στην τόπο οκτάδα. Τι είναι,
1: οκτάδα.
2: Οκτάδα. Στην Ευρώπη μιλάω τώρα, έτσι.
1: Παγκόσμιο.
2: Α, για παγκόσμιο. Και πάλι και στο παγκόσμιο νομίζω
1: ότι
2: θα είμαστε.
1: Και να λες ότι είσαι στις 16 κορυφαίες δυνάμεις.
2: Εγώ νομίζω ότι είμαστε πιο κοντά.
1: Κατά καιρούς ήμασταν και τετράδα και εξάδα, έτσι, και οκτάδα. Αλλά τώρα τι γίνεται. Ποδόσφαιρο δεν είμαστε εκεί, αλλά έχουμε κατακτήσει γύρω, φίλε. Κοίτα πόσες χώρες
2: στην Ευρώπη. Ποδόσφαιρο μην το βλέπεις, έτσι. Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, ότι μια φωτοβολίδα. Τέλος πάντων, μακάρι να μην είναι. Και μακάρι και αυτό που έγινε, όπως είπαμε και σήμερα με την Εθνική Αυστραλία, να μην είναι μια φωτοβολίδα.
1: Κοίταξε, είναι φωτοβολίδα. Στο λέω, δηλαδή δεν.
2: Και εγώ αυτό πιστεύω, αλλά θα δείξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
1: Ναι, ας πούμε η Αγγλία δεν έχει πάρει γύρω. Η Ελλάδα έχει πάρει.
2: Εντάξει. Αυτό δεν σημαίνει ότι.
1: Έχει πάρει και η Ευρωμπάσκετ.
2: Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αγγλία.
1: Έτσι. Αλλά έχουμε πετύχει κάτι που δεν έχουν πετύχει κάποιες χώρες που δεινοπαθούν να το πάρουν.
2: Γι' αυτό και εγώ είμαι με την IT φέτος και την.
1: IT δεν πάει πουθενά, δεν τα χάλα. Τώρα έχει να παίξει με Μαρόκο και Βραζιλία, άστο. Ξεχνάμε.
2: Γιατί φοβάσαι.
1: Δεν φοβάμαι. Απλά λέω. Λοιπόν, Στέλιος, ευχαριστώ για την παρουσία σου.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ο Στέλιος μόλις έμαθε ότι είμαι μόνος μου, μου λέει έρχομαι. 10 λεπτά θέλω, ξεκίνα και έρχομαι. Εγώ το ήρθα και νομίζω ότι η εκπομπή έγινε ενδιαφέρον. Γιατί ξέρεις, με το Στέλιο συμφωνούμε σε πολλά πράγματα, σε κάποια άλλα διαφωνούμε και είναι καλό να υπάρχουν δύο αντίθετες πλευρές σε μια εκπομπή όπου είχαμε την χαρά να έχουμε τους συνεργάτες μας, τον Νίκο Κομινάκη, τους αναφέρω, τον Τάκη Σβίγκο, φυσικά τον Κώστα Σαρακίνηση και τον Δαμινό Τζαβέλα και βέβαια την μεγάλη συνέντευξή μας με τον Γιάννη Αναστασιάδη που είχαμε την ευκαιρία να αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι της Αυστραλίας και άλλα θέματα. Στέλιο, σε ευχαριστώ και πάλι.
2: Εγώ ευχαριστώ. Συντονιστείτε στις τηλεοράσεις, έρχονται μεγάλα παιχνίδια. Έρχονται ομάδες οι οποίες θέλουμε να τις δούμε.
1: Πέστε για ύπνο και ξυπνήστε στις 2 και
2: 5. Να ξυπνάτε νωρίς και να κοιμάστε νωρίς.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο και σε σένα, Στέλιο, και τα λέμε πάλι.
2: Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ.
1: Να είστε καλά, φίλοι μου, από τον Αλέκο Κατσιφάρα και τον Στέλιο Γεροντάρα αλλά και τους συνεργάτες εκπομπής. Καλό σας βράδυ.
3: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: στην Ελλάδα άκουσα κάτι.
1: Κοίταξε, το...
0: πολύ εύστοχο, ρε παιδί μου. Το... πήγε ο άλλος, λέει, να πάρει ένα βαζάκι μέλι που έπαιρνε συνέχεια. Και λέει, καλά, ρε φίλε, λέει, εγώ λέει, κάθε εβδομάδα παίρνω, λέει, μέλι. Λέει, 6 ευρώ, λέει, και το μέλι, ρε. Με τώρα λέει, γιατί 8. Ρε φίλε, λέει, τι να κάνω, λέει, που πήγε, λέει, το πετρέλαιο. Ωρε φίλε, λέει, χίλια συγγνώμη, λέει, τώρα αισθάνομαι πολύ άσχημα. Μόλις έμαθα, λέει, ότι οι μέλισσες πετάνε με ντίζελ.
2: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Μην πας πουθενά. Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
3: Είμαι εδώ για σένα, είμαι εδώ γιατί σε αγαπώ παράφορα.
2: Ρυθμός Radio. Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
3: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
2: Έχασες κάποιο interview?
3: Κανένα πρόβλημα.
2: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.

0: Βρες ένα μοτέρ εθανόλης.
1: Μοτέρ.
0: Μοτέρ εθανόλης.
1: Ναι.
0: Πουνακή εθανόλη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να βάζει μέσα από ρετσίνα.
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί...
2: Τι είναι αυτό?
1: Χειροκρότημα.
0: Και μπορεί να βάζεις από ρετσίνα μέχρι ινόπνευμα.

0: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.
1: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ρυθμός Radio.
2: Το ελληνικό ραδιόφωνο της Μελβούρνης που δεν αλλάζεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Ρυθμός Radio.
2: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Απ' τη μια στιγμή.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακούς.

Όλοι οι άνθρωποι λες περπατούν μες στον κόσμο μονάχοι. Βρίσκουν και χάνουν αγάπες πολλές, ολοκλέν και στεγνώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 τα μεσάνυχτα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Είναι παγκόσμια ημέρα προφυλακτικού, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Η ερώτησή μου για να σας κάψω εντέλος, παίζει ρόλο η γεύση του προφυλακτικού?
2: Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει να πούνε. Αυτοί που το έχουν δοκιμάσει, δεν ξέρω.
1: Για εντάξει, υπάρχει.
2: Ουδέν σχόλια εγώ πάνω σε αυτό.
0: Όμως υπάρχει. Ακούστε με, το ξέρει ότι στην Ελλάδα υπάρχει προφυλακτικό.
2: Σταυρώνει.
0: Δαστική.
2: Εσύ ξέρει.
1: Και μελομακάρον. Ναι, αλλά κι άμα.
2: Κάτσε
1: ρε φίλε. Έχω απορία τώρα, πάγκαλε. Αν πούμε ότι η γυναίκα είναι υποτασική, το σκόρδο θα της ρίξει την πίεση.
2: Αυτό να μου πει.
1: Μπορεί ο άλλος, ξέρω εγώ, να είναι αλλεργικό στην μπανάνα.
2: Δεν
1: είναι εύκολα πράγματα αυτά.
2: Κάτι θα κάνει, κάτι θα δουλέψει αλλού. Μπορεί να μην δουλέψει στη γεύση, αλλά κάτι θα δουλέψει στην πίεση.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: μαλλιά στο.
1: Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
2: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο.
3: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
2: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ.
3: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ να σε κάνει καλά.
4: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
2: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
3: Τη είπα, λείπει, τη λέω, λείπει.
4: Είναι η άλλη όμως εδώ.
2: Βερόνικα.
4: Όχι, Βερόνικα.
2: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
4: Αυτή θα μπει στη
3: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
4: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
3: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
2: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
3: Ναι, ναι.
2: Ναι, συμβάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζεις τη μύτη σου μέσα.
3: Τι κατεβάζεις?
2: Τη μύτη.
3: Τη μύτη κατεβάζεις, αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
2: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και
3: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
4: Και ανεβαίνει και πάνω.
2: Και στο στήθος, στο στήθος.
3: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά στην πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
2: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
5: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
4: Τι ακριβώς?
5: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
4: Πονάω, χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
5: Άμα πονάς, θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
3: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
4: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Τι είναι, φυσιοθεραπεία?
5: Όχι. Να κάτσω από πάνω και να σε τρίψ.
3: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σου να σε τρίψ, okay?
1: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με Στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show. Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
6: ρυθμό. Για τις πιο δύσκολες ώρες σας είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
7: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
7: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω? Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω, η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2, 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέργκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακε ζωγραφική σε ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτώγιο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί, 24 Eaton Mall, Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Τώρα στο Meet Me Σουβλακερί θα βρείτε και ένα νεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι ένας τύπος,
1: ναι,
0: ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη Βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη Βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο, να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η Βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη Βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ορίστε, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς Βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
4: Η πλούσια ιστορία της.
3: Ο φυσικός πλούτος της.
4: Όλη η ελληνική έμπνευση
3: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
4: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
3: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασίμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
4: Instagram Greggio Australia.
3: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
2: Διαταγάς.
3: Πετάξου στο Meet Me απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
2: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
3: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρος plate.
2: Με κοτόπουλο.
3: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Και πούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
2: Αν υπάρχει.
3: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέρκερ. Άντε πήγαινε. Και πούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
2: Μόνο αυτά?
3: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
4: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
5: Τώρα στο Meet Me Souvlakeri θα βρείτε και ανανεωμένο μενού με μαγειρευτά και ψάρι.
6: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 τα ξημερώματα.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
10: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
11: Έχασες κάποιο interview?
10: Κανένα πρόβλημα.
11: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.
12: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς